0: έχει παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαράκι.
2: Πες βρε Γιώργο μου.
1: Τι χρειάζεσαι για να αρμέξεις μια γελάδα?
2: Δύο χέρια, ξέρω εγώ.
1: Όχι.
2: Ένα κουβά και δύο χέρια.
1: Όχι. Τι χρειάζεσαι για να αρμέξεις μια γελάδα?
2: Ένα στάβλο, δύο χέρια και ένα κουβά.
1: Όχι.
2: Τι χρειάζεσαι?
1: Μια γελάδα.
2: Έλα μωρέ Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια έτσι.
2: Όχι.
1: Επειδή ξέρεις πολύ καλά αγγλικά και τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Κώστα. Με τα
2: πάλι,
1: βιβλία και
2: πάλι.
1: Όλα αυτά. Μια φράση θέλω.
2: Θα τη σκεφτώ πολύ καλά πριν την πω.
1: Θέλω να μου πεις πώς είναι στα αγγλικά, πουλάκι μου. Βάλε την Άννα στο αμάξι.
2: Α, πού είναι η car. Τι!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέμ 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Πάντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα
1: και ακούμας παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Κρατήστε λίγο την πόρτα κλειστή, σας παρακαλώ.
2: Κανόνισε η καρτέλια.
1: Η μικρή Μαρία μαζί με τη μαμά της στη θάλασσα και έχουν πάει για μπανάκι. Ξαφνικά το μικρό μαράκι βλέπει στη θάλασσα ένα άλλο μικρό αγοράκι που δεν φοράγε μαγιό.
2: Ρε μαμά.
1: Τι είναι τούτο. Α, λέει μαμά. Αγάπη μου, αυτό το έχουν τα αγοράκια και το λένε πουλάκι.
2: Μαμά,
1: θέλω κι εγώ ένα πουλάκι, λέει το μαράκι. Αγάπη μου, της λέει μαμά, αγάπη μου, όταν μεγαλώσεις και αν είσαι καλό κορίτσι, έχεις κι εσύ ένα. Κι αν ρε μαμά, κι αν μαμά είμαι κακό κορίτσι, τότε αγάπη μου θα έχεις πολλά.
2: Γιώργο, δεν θέλω άλλο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Νάνα Βιόφωνο της Χαλκίδας.

0: ψέματα. Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ελένη, σε έχεις?
2: Έχω και Ελένη.
1: Ποια?
2: Και Ελένη.
1: Ναι. Ποια καλέ. Καλέ, γιατί δεν λέει σε χαζό?
2: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
1: Όχι. Τι Μενεγάκη λε.
2: Και τι Μενεγάκη έχω.
1: Και ποια άλλη λέει ρε παιδιά Ελένη?
2: Όχι ρε, που λέει παροιμία ρε, γελάω για την παροιμία.
1: Ποια παροιμία?
2: Που λέει, την ξέρεις την Ελένη?
1: Ποια Ελένη, ποια Ελένη? Ποια, τι, τι.
2: Άστο ρε Μαρία, άστο ρε Μαρία, πρωί πρωί, αρχαίο πράγμα.
1: Εγώ είμαι αρχαίο ή
2: όχι, ρε, αυτό που λέω εγώ είναι αρχαίο, το ξέρουν και οι πέτρες. Παιδιά, σας παρακαλώ, εξηγήστε ποια είναι η Ελένη για να καταλάβει και εκείνη. Γιατί όλοι. Όλοι. Μία είναι η Ελένη.
1: Ποια είναι η
2: Ελένη? Μία είναι
1: η αυτοκράτηρα.
3: Μαρία, ξέρεις ποια είναι η Ελένη?
1: Είναι η Ελένη.
3: Του άντρα ή σηκωμένη?
2: Τώρα νομίζετε καταλάβει η Μαρία, πιανού είναι σηκωμένη τώρα.
1: Γιατί είναι όμως?
3: Δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα.
2: Ούτε εγώ γι' αυτό δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Πάντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

Shock FM 104,8. Ο σταθμός που ακούς στα γυμναστήρια. Πώς να το ξέρεις αφού δεν πας?

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και τι μας λέγανε οι γονείς και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τι, είναι, τι μας απειλούσαν όταν ήμασταν μικρά οι γονείς μας και μας λέγανε θα γίνει αυτό.
2: Ε?
1: Αλλά δεν έγινε ποτέ.
2: Δεν έγινε ποτέ.
1: Ναι.
2: Θα σε πάρουν οι γύφτοι.
1: Μπράβο, δεν σε πήρε ποτέ.
2: Τέτοιο,
1: έρχεται ο παλιατζής να σε μαζέψει.
2: Μπράβο, ναι. Ναι. Φάει το φαγητό σου γιατί θα σου πέσουν τα δόντια.
1: Φάει την τελευταία μπουκιά, είναι η δύναμή σου και
2: μπράβο.
1: Είσαι ακόμα αρέδιο. Στα αγοράκια λέγανε φάει την τελευταία σου μπουκιά για να μεγαλώσει το πουλάκι σου. Μεγαλύτερο ψέμα.
2: Έμεινε ίδιο, ε.
1: Έτρωγα και το λουνού την τελευταία μπουκιά, αλλά δεν μεγάλωσε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22 62 0 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: one.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Easter Andy!

0: πάω πάρα πολύ. Είστε και γαμμένα παιδιά.
1: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπρέσεις για να πας στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώς σας ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θες.
3: Πάχινα, τι πιστεύεις?
5: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
3: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ, είμαι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
1: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
6: Η πρώτη στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
7: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
8: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
9: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
10: Γιώργος και Μαρία.
11: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
12: Κρήτη.
13: Είμαι από την Κάρα.
12: Θεσσαλονίκη.
13: Ιωάννη.
12: Καβάλα.
13: Ηρακλή Κρήτη.
12: Σοφάνη Καρδίτσα.
14: Προεδρία.
15: Από το ανώτερο της Γερμανίας.
16: Το συναφιασμένο Μόναχο.
17: Από Ρόδο.
18: Από το Μαρούσι.
19: Από την όμορφη Καστοριά.
20: Στο καφέ Morning Show.
9: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
21: Η γριά κότα έχει το
9: ζωή. Με είπε γριά κότα.
10: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
11: Γιώργος και Μαρία.
10: Τα δώρα.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά.
2: Έλα ρε Γιώργαρα.
8: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Ακόμα,
1: πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου,
9: ναι,
1: για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
9: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
1: Έχεις προβλήματα, ε?
10: Το μικρόφωνο.

0: ξέρω πότε θα δροσίσει. Δεν ξέρω πότε θα έρθει αυτή η θερμοκρασία η οποία θα ανοίξει τα μπατζούρια το βράδυ και θα μπει το φρέσκο δροσερό αεράκι μέσα στο σπίτι μας.
1: Άλλη και το μπουτσικάκι.
0: Κάνα Σαββατοκύριακο, σα το είπα και εγώ, θα βράσουμε στο ζουμί μας. Αν και να σου πω την αλήθεια, δεν βγήκα από το air condition Σαββατοκύριακο καθόλου. Οπότε δεν κατάλαβα ζέστη. Δεν κατάλαβα ζέστη.
1: Μικρέ μου τυφλοπόντικα, μου αρέσει που είμαστε ίδιοι.
0: Ήμουνα γραφείο, σπίτι, γραφείο, σπίτι. Αλλά χαίρομαι εσά που βγήκατε στι παραλίε και κάνατε τι τελευταίε βουτιέ του Σεπτέμβρη.
1: Έχω δει νιώθω ρε παιδιά το Σεπτέμβριο ότι θέλω να πάω για πάλι. Δεν ξέρω, νιώθω Σεπτέμβρη αφού είδα στον ύπνο μου καλέ το Σάββατο το βράδυ ότι φυσούσε, ότι έκανε.
0: Εντάξει, έχει πρόβλημα.
1: Έβλεπα και σηκώθηκα το πρωί και λέω ρε εσύ.
0: Έχει χιονίσει έξω, να κάνουμε ένα χιονάνθρωπο.
1: Πόσο φυσούσε χθες το βράδυ. Ανοίγω και μπαίνει ένα. Μια ανάσα του δράκου μέσα από το μπαλκόνι.
0: Μια λάβα λέει.
1: Και
0: έρχεται.
1: Λέω όχι ρε γαμώτο, γιατί. Ένα μεγάλο γιατί εξαπλώθηκε το Σάββατο. Παρόλα αυτά περιμένουμε, κάποτε θα δροσίσει. Πότε θα δροσίσει?
0: Κοίτα, πέφτει λίγο η θερμοκρασία, 32 σήμερα, μην φανταστείτε τίποτα τρελό. Αλλά από το 35, 36 που είχαμε, καλό είναι και το 32.
1: Ναι.
0: Αύριο έχουμε μια μικρή πτώση και μεθαύριο 3η, 4η 30 με 31 βαθμούς Κελσίου και ξεκινάμε πάλι την άνοδο προς

0: Σαββατοκύριακο τη θερμοκρασία. Τι με κοιτάς έτσι.
1: Στην, ήθελα να σου πω ότι στον Ρωμαίο Βασίλειο εκδόθηκε μία ανακοίνωση που έλεγε επειδή ο χειμώνας προβλέπεται βαρύς, πάρτε τρόφιμα και νερά.
0: Χειμώνας έρχεται βαρύς και κουβαλάει γρίπες.
1: Και μετά τι λέει, θα μας το ολοκληρώσεις ή δεν το θυμάσαι?
0: Λέω να το αφήσεις εσάς να το ολοκληρώσετε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τι δεν το ξέρεις, πουλάκι μου, 10 φορές το έχω πει.
1: Να τον πανάγαθο, αλήθεια σου λέω. Για πες το, έρχεται γρίπες. Έρχονται γρίπες.
0: Χειμώνας έρχεται βαρύς και κουβαλάει γρίπες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το πω το άλλο. Άστο ρε πουλάκι μου, πρωί-πρωί θα κοκκινήσεις. Άστο.
1: Μα αν σου φτιάξω ένα τσαΐ, θα πας να κοκκινήσεις. Ορίστε.
0: Ναι, τέλειο. Παιδιά, στείλτε το εσείς στη Μαρία, δεν μπορώ να το πω εγώ ολόκληρο. Αλλά
1: είναι γνωστό.
0: Κάτι...
1: Εγώ και
0: πολύ γνωστό ρε Μαρία, από το δημοτικό το λέγαμε.
1: Δεν το λέγαμε εμείς στο δημοτικό βρε Γιώργο μου, εγώ πήγαινα σε ορθόδοξο σχολείο.
0: Εσύ να σου πω την αλήθεια, σε μουγκό σχολείο πήγαινε.
1: Όχι μιλούσαμε.
0: Όχι ορθό, δεν μιλάγατε.
1: Όχι μιλούσαμε.
0: Και τι λέγατε? Αμήν, πάτερ,
1: κάναμε το πρωί,
0: αδελφή,
1: έτσι.
0: Νοσοκόμα, δεν σε πάντρεψα ακόμα.
1: Δεν μπορώ ρε να με κοροϊδεύει συνέχεια.
0: Δεν μπορεί να μην δεν ξέρεις αυτά που λέγαμε
1: στο
0: δημοτικό τα λέγαμε. Δηλαδή έλεος δηλαδή ένα πράγμα.
1: Να
0: με και η Βασιλική το ξέρει. Βασιλική το ξέρει.
2: Δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι.
1: Πάρτα. Πάρτα, είδε που δεν το ξέρει.
0: Αλλά φαντάζεται.
1: Εγώ δεν φαντάζομαι.
0: Τουλάχιστον έχει φαντασία. Το ξέρει, υποσυνείδητα. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber, τι δικέ σου καλημέρε. Πώ πέρασε Σαββατοκύριακο, τι έκανε και εσύ μέσα στο Σαββατοκύριακο σου. Βγήκε από το ερκοντήσιο, να κάνει πολτούλα.
1: Χειμώνα έρχεται βαρύ και κουβαλάει γρήπε. Μα αν εγώ σου ρίξω φάσκελο, θα φά και δύο πίτε.
0: Κοντά στην πίτα είσαι. Αλλά δεν είναι αυτό.
1: Ρε δεν μπορώ.
0: Συμπλήρωσε το στίχο έτσι πουρνό. Έλα παιδιά. Χειμώνας έρχεται βαρύς και κουβαλάει γρίπες. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: ξεστιχώνουμε σήμερα πρωί-πρωί, παιδιά, λόγω της Αγγλίας. Εσύ δεν είπες στην Αγγλία ότι θα έρθει χειμώνας βαρύς?
1: Ναι.
0: Από εκεί ήρθε αυτό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Χειμώνας έρχεται βαρύς και κουβαλάει γρίπες. Έλα να με ζεστάνεις με τις όμορφες σου πίτες.
1: Τρύπες.
0: Συντάξει, τρύπα ο καθένας σου. Και εκεί ζεστασιά. Πίτες, λέει ο φίλος ο Νίκος.
1: Ωραίος.
0: Χειμώνας έρχεται βαρύς και κουβαλάει γρίπες. Μην παίρνεις αντιβίωση, συνέχισε τις πίτες.
1: Ωραίο, γιατί πολύ πίτα έπεσε.
0: Ναι, βοηθάει
1: και
0: στην αντιβίωση.
1: Και ο φίλος ο Μάκης έστειλε, Γιώργο, διάβασε το.
0: Κάτσε, το χάσα, πού είναι ο Μάκης?
1: Πρώτο,
0: και
1: πρώτο.
0: Δεν το προλάβα. Αχα, για να δούμε.
1: Θα ξαναστοιχώσουμε.
0: Χειμώνας έρχεται βαρύς και κουβαλάει γρίπες. Βάλε κασκόλ, πάρε βιταμίνες και κλείσε όλες μου τις τρύπες.
1: Αυτός έρχεται με μένα, μπράβο Μάκη.
0: Για να μην παίρνει αέρα και μπάζει.
1: Μπράβο Μάκη. Τελικά δεν θα μάθουμε πώς πάει το ποιηματάκι, δεν πειράζει. Καλημέρα σε
0: ένα
1: όλα
0: από τα τρία που είπαμε τώρα, ναι? Ήταν το κανονικό. Δεν τελειώνει σε πίτες, αλλά οι υπόλοιποι καταλαβαίνετε.
1: Ω, η πίτα ήταν το σωστό, δεν πειράζει.
0: Όχι, η πίπα ήταν το σωστό.
1: Γιώργο! Έλα πρωί πρωί καλέ!
0: Καλημέρα στον Νικόλα που μας στέλνει μια φέτα καρπούζι εκεί στην παραλία που πίνει, που τρώει και
1: 7
0: πίνει.
1: 7 και 17 το πρωί.
0: Όχι, μπορεί να
1: είναι 7 και 17 το πρωί. Ποιος τρώει καρπούζι πρωί πρωί?
0: Ο Νίκος είναι στην παραλία και τρώει καρπουζάρα.
1: Ωρε φίλε!
0: Ρε φίλε, είναι και ακούκουτσο.
1: Καλέ, αυτό είναι απόγευμα, άλλη μέρα είναι. Το ακούκουτσο το καρπούζι πολύ μου αρέσει, παιδιά. Τι ωραία πράγματα. Και άμα μπορούσε να ήταν το καρπούζι και όλο καρδούλα, δηλαδή όλο να ήταν ακούκουτσο και ο full juicy και ζουμερό και με αυτή τη γλυκιά τη γεύση, θα ήταν τέλειο.
0: Είσαστε κι εσείς από αυτούς που ανοίγετε το καρπούζι, το κόβετε στη μέση και ξαφνικά το βάζει στο ψυγείο και έχει δύο τρύπες?
1: Δύο τρύπες.
0: Γιατί τρώτε την καρδιά για τις δύο πλευρές.
1: Εννοείται.
0: Και μπαίνει στο ψυγείο.
1: Δύο ημισφαίρια.
0: Και μπαίνει στο ψυγείο μισό και μισό, αλλά είναι γεμάτο γούβα στη μέση.
1: Ναι,
0: που έχει φάει όλη την καρδιά.
1: Τέλειο είναι, τέλειο. Μετά δεν ξέρουμε ποιο θα φάει το υπόλοιπο, δεν πειράζει.
0: Μετά βάζετε αλκοόλ.
1: Ναι, και κάνεις καρπουζοχαρά. Τέλειο, Γιώργο.
0: Και μετά βάζεις αλκοολάκι και μετά το πετάς στο μπλεντεράκι.
1: 7 και 18 το πρωί, εμείς σκεφτόμαστε αλκοόλια.
0: Ναι, από πίτες σε αλκοόλ.
1: Ο καθένας ό,τι μπορεί, βρε Γιώργο μου.
0: Δεν πειράζει.
1: Αν είμαστε τώρα και για σένα η πρώτη καλημέρα, έχεις μιλήσει με κάποιον άλλον άνθρωπο, έχεις πει την πρώτη καλημέρα. Αν δεν έχεις μιλήσει με άλλον άνθρωπο και θέλεις έτσι να ανοίξει η φωνητική σου χορδή, στείλε λίγο ένα ηχητικό την πρώτη σου καλημέρα, ρε παιδί μου, ή ό,τι θέλεις να μας πεις. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. 697-800-1048. Πάμε να ανοίξουμε λίγο τις φωνητικές μας χορδές.
0: Ωραία, ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Αλήθεια, λες τώρα?
0: Ναι.
1: Α, γιατί έτσι?
0: Γιατί ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Γιατί τόσο νωρίς. Λοιπόν, Κασιανή, Κασιανός, Όζον, ο Σόζον είναι αυτός το Τρίτον και ο Νησιφόρος.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Έχεις γενέθλια μαζί με τον Απόστολο Κακλαμάνη, έχεις γενέθλια μαζί με τον Γιώργο Γερολιμάτο, αλλά και με τον ένα και μοναδικό Kevin Love. Τι επάγγελμα κάνει ο Kevin Love?
1: Ερωτοτροπή. Teddy Boys.
0: Teddy Boys, μάλιστα. Όχι. Επειδή το περίμενα θα το πας εκεί. Όχι, είναι Αμερικανός ποδοσφαιριστής.
1: Μάλιστα.
0: Για να μάθεις.
1: Δεν είναι γνωστός.
0: Καλαθοσφαιριστής, συγγνώμη, πασκευολίστας είναι. Εμείς μείναμε στο λάπ, σε τίποτα άλλο. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα. Σαν σήμερα το 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της διδακτορίας μεταξά ιδρύεται η υπηρεσία ραδιοφωνικών εκπομπών. Είναι ο προάγγελος της ΕΡΤ. Πριν την ΕΡΤ είχαμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ημέρα εργασία σήμερα. Καιρός να πάτε στην εργασία σας. Καιρός να κάνετε κάτι ευχάριστο μέσα στην ημέρα σας. Να πάτε με ένα χαμόγελο στα χείλη.
1: Ευχάριστο στην εργασία μας.
0: Γιατί κάποιοι πάνε και χαίρονται που πάνε.
1: Ποιος χαίρεται που πάει στην δουλειά? Καλά και εγώ, εντάξει.
0: Η Βασιλική.
1: Δεν είναι η δικιά μας, οι άλλοι. Μιλάω για τους άλλους.
0: Αυτός που είναι τυχερός να έχει διαλέξει μια δουλειά που του αρέσει, νομίζω πάει με χαρά.
1: Ποια δουλειά θα ήταν αυτή που θα σας άρεσε, αν δεν κάνατε εκπομπή και αν δεν ήσουν εσύ, Βασιλική μου, έτσι εδώ στην παραγωγή? Τι θα ήσασταν, εκτός, μην μου πεις ψυχτικός, πάμε σε κάτι άλλο.
0: Είπα εγώ ότι είναι η αγαπημένη μου δουλειά. Αυτό που δεν σου είπα, δεν σου είπα ότι το εξασκώ το επάγγελμα.
1: Για πες.
0: Τι θα ήθελα να κάνω αν δεν κάνω αυτό που είμαι?
1: Ναι.
0: Εκπαιδευτή σκύλων, επειδή τώρα έδειξε.
1: Δεν είσαι καλός.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Ασέρε. Εγώ
1: εσύ
0: δεν είμαι καλός.
1: Εσύ το έχει μάθει να τρώει στάχτη και σοκολατάκια?
0: Όχι, μόνος του τα ξεκίνησε. Γιατί δεν το παλάσω από το όνειρο.
1: Αυτοδίδακτο.
0: Εμένα μου είπαν οι εκπαιδευτές που έχω συναναστραφεί κάτι και οι χτινίατροι
1: κάτι
0: του λείπει.
1: Μπράβο. Και στους ανθρώπους τα ίδια λένε, Γιώργο.
0: Εντάξει, για να τρώει τη στάχτη και να τρώει ξύλα και τέτοιο, κάτι του λείπει.
1: Μάλιστα.
0: Α, τα φάει. Να του κόψω εγώ τώρα την
1: όχι
0: ανάπτυξη.
1: Αλλά τι δουλειά θα έκανε, απάντησέ το μου. Τι δουλειά θα σου άρεσε και θα πήγαινε κάθε μέρα έτσι χοροπηδώντα.
0: Να κάνω τον κουστό.
1: Τι να κάνει.
0: Να εξερευνώ τα βάθη τη θάλασσα.
1: Θα τον χάναμε στο ωκεανίστα, ήθελε να μπει.
0: Αυτό θα ήθελα. Εσύ τι θα ήθελε να κάνει.
1: Εγώ.
0: Όταν βγω.
1: Εγώ θα ήθελα. Σε ευχαριστώ που με ρωτά.
0: Αφού γι' αυτό με ρώτησε, για να σε ρωτήσω.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Εγώ να σου πω κάτι. Αν δεν ήμουν αυτό που ήμουνα,

0: Μίτσελ.
1: Και να σου λέει να στον περάσω δύο φορές.
0: Α, μπράβο. Τέλειο. Τα καλύτερα κρέατα θα είχα. Τα καλύτερα στήθια κοτόπουλο.
1: Και θα ήταν.
0: Η μπούτσικα.
1: Μπούτσερκα.
0: Μπούτσερκα.
1: Να είναι μπούτσερ και μπούτσικα μαζί, να τα συνδυάσει μαζί.
0: Θα δούμε, ρε Γιώργο μου, θα δούμε.
1: Άνοιξε κρεοπολίε, είναι ερχόμαστε από το παϊδάκι.
0: Τρέμετε, κόσμε.
1: Εθνική μέρα εραστών τη μπύρα σήμερα, εθνική μέρα μπύρα. Εθνική μέρα τη γιαγιά. Θυμηθείτε ιστορίε με τι γιαγιάδε σα. Αγαπημένε γιαγιάδε και από τι δύο πλευρέ.
0: Ναι, αμέ. Η μία λίγο πιο αγαπημένη, αλλά εντάξει, και άλλη, και άλλη, καλή. Τι έγινε εσύ, τι θα μα πει τώρα.
1: Από τη μία πλευρά θεό χωρέ, την άλλη πλευρά δεν ξέρω αν ζει, αλλά είναι λίγο. Από τι γιαγιάδε που δεν θε να έχει επαφέ. Εθνική μέρα ούτε χιόνι ούτε βροχή, αλλά ένα λιακονά. Εθνική μέρα κολοκύθα και εθνική μέρα σαλαμιού.
0: Πόσο μου αρέσει, παιδιά, η κολοκύθα ή κανονική η κολοκύθα. Ή πορτοκαλί.
1: Ναι.
0: Τι καλύτερε σούπε, παιδιά, κάνει η κολοκύθα η γλυκιά. Και κάνω και την καλύτερη κολοκυθόσουπα. Όλοι έχουν να το λένε αυτό. Ρε Γιώργο, φτάνει πια επειδή δεν σ' αρέσει εσένα.
1: Πιο αηδία πράγμα δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Κολοκυθό. Σούπα. Μάθαμε τώρα κολοκυθό πίτα.
0: Τέλειο.
1: Δεν ξέραμε να την κάνουμε την κολοκύθα το Halloween και την κάναμε πίτα. Άσε μας, κυρία.
0: Και σούπα.
1: Ναι, σου λέει τώρα όλη η ιδέα που πέταξα από την κολοκύθα για να την κάνω Halloween. Τι να την κάνω, να την κάνω μια
0: πίτα. Και σου αρέσει γενικά η κολοκύθα.
1: Ναι, γενικά.
0: Γιατί ρε φίλε, είναι πάρα πολύ.
1: Δεν μου αρέσει ρε πουλάκι μου.
0: Εγώ βάζω παιδιά και κρουτών μέσα. Είναι η συνταγή του Άκη του Πετρετζίκη, να ξέρετε.
1: Κολοκυθό σου πακέ έχει μέσα κρουτών. Έχει μέσα.
0: Κρουτών στο τέλο, δεν
1: 5 κιλά γιαούρτι. Δεν είναι κολοκυθό σου αυτό.
0: Φάτινε εσύ χωρί το γιαούρτι που βάζουμε εμεί.
1: Είναι πιο χάλια. Την έφαγα και με γιαούρτι, την έφαγα και χωρίς γιαούρτι.
0: Όλοι τρελαίνονται, ρε Γιώργο μου, τι έχεις πάθει.
1: Ποιοι είναι όλοι.
0: Όλοι, όλο το τραπέζι το έχει αδειάσει, μόνο εσύ δεν το έφαγες.
1: Κάτι ξέρω.
0: Θα φύγω, φλερτάρεις 7 και 23.
1: 6, 9, 7, 800 και 148 τα μηνύματα στο Viber και τις δικές σου. Καλημέρες.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Στο Καφέ Morning Show.
0: Μόνο
2: Στο καφέ 104,8.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις πιτσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Good morning.
10: Good morning.
11: Good morning everyone.
12: Wake up.
8: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα. Καλημέρα από Καρελά Αττικής. Αυτή τη στιγμή βγαίνει ο ήλιος. Ακούμε για πίτες, για αλκοόλια. Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι τελικά Ανατολή ή Δύση του ηλίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: λαλαλα.
1: Πάμε να το λαλήσουμε και σήμερα με ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα, μας λέει η Μαρία. Εμείς βέβαια καλούμαστε να το καταλάβουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε, να ανοίξουμε τις φωνητικές μας κορδές και να πάμε και να ξυπνήσουμε καλύτερα. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
1: Να μας δώσεις το υπέροχο τραγούδι. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι. 2, 10, 300 και 148 μόλις το καταλάβεις. 1, 2, 3 και. Είναι μετά τα μπουζούκια. 2, 10, 300 και 148. Ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα?

0: 2-10-300-1048. Ψάχνουμε το σημερινό μας λαλαλα. Ακόμα μία μοναδική εκτέλεση σε περιμένει. 1, 2, 3 και καλημέρα Δήμητρα.
1: Καλημέρα όλη μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα Δήμητρα μου, τραγούδισε μου για να πάει καλά η εβδομάδα το σημερινό μας λαλαλα. Με το 1, με το 2, με το 3.
1: Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά.
2: Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό.
0: Μπράβο, Δημήτρη, μείνε στη γραμμή σου.

0: μία που είσαι και εσύ τώρα στο σπίτι ή στη δουλειά, παιδιά, λιμπινίσεις καφέ, έρχεται στην πόρτα σου πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, στο σπιτάκι σου, ρε παιδί μου, για να πάει καλά η μέρα σου. Τι χρειάζεσαι, ένα πολύ ωραίο παγωμένο φρέντο εσπρέσο μέτριο.
1: Με επίσης, λίγο ουισκάκι μέσα, έτσι όπως σας έχουμε κάνει.
0: Με κονιάκ. Α, μπορεί να πάρετε έναν ελληνικό με μπόλικο κονιάκ μέσα και είναι πάρα πολύ ωραίο και λίγο
1: γαλά. Και ένα Μπέιλις, ρε παιδί μου, αυτός ο αμερικάνικος, ο Irish Coffee δεν βάζουν μέσα και λίγο Μπέιλις.
0: Μπέιλις βάζουν.
1: Καλά είμαστε, χικ.
0: Καλά, εντάξει, ο Αλμπινίσης καφέ, παιδιά, μπορεί να το βρείτε και στο eFood. Μπορεί να παραγγείλετε και τα δικά σας πρωινά κοκτέιλ, έτσι, για να πάει καλά η μέρα. 22-2-10-60-4-36.
2: Αφού έχει κοκτέιλ, έχει.
0: Πρωί, πρωί. Α, μην πιούμε ένα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. 7 Σεπτεμβρίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και ήρθε η ώρα να αναλύσει το αγαπημένο μας κοκόρι. Να δώσει λίγο πόνο και αυτό να πάει καλά η εβδομάδα μας και να κερδίσετε πολύ ωραία δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Έχω αναβήσει, όχι γιατί, αλλά έχω και μέλισσες μοναχή.
1: Γιος, όχι γιατί.
0: Γιατί.
1: Στην πρώτη αποκλειστική έτσι.
0: Όχι γιατί.
1: Πρώτη φορά τώρα εδώ θα το ακούσουμε με κοκόρι. Καλά θα πάει αυτό.
0: Ωραία. Αναβήσει θέλετε. Αναβήσει. Εγώ δεν σα χαλάω χατήρι.
1: Είναι το καινούριο τη.
0: Ωραία. Δώστε προσοχή, παιδιά. Εδώ τώρα θα ακούσετε πρώτη φορά και την αναβήσει, αλλά και τον κόκορα να αναλάει.
1: Πόσες φορές. Να αποκλειστικότητα.
0: Πόσες φορές θα αναλύσει. 2-10-300-104-8.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.

0: Τέλειο. Θα μου πληρώνεις τον ΟΤΕ και τη ΔΕΗ. Θέλω κι εγώ.
1: Όχι, ρε, δεν έχεις καταλάβει την εμβάθυνση του τραγουδιού.
2: Όχι,
1: γιατί. Σ' αγαπάω γιατί μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
2: Γιατί.
1: Γιώργο, δεν μπορώ να με
0: πιάσω. 2-10-300-1048. Πόσες φορές λέει στο κοκόρι μας. Καλημέρα, Φάνα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. 16.
0: 16 φορές, πάρτο.
3: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο, ρε Φάνα μου, μείνει στην γραμμή και το δωράκι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ωραία φωνή. Πολύ ωραία πρωινή. Δεν ξέρω, μα έχει μιλήσει με άλλον άνθρωπο. Έτσι είναι βαριά. Μπάσα.
3: Είναι βαριά. Την πετατζή.
0: Τι δουλειά κάνει.
1: Μπετατζή.
3: Είπαμε, ασχολούμαι με τα πουλιά μου.
0: Κάτσε, έχουμε πει ότι μιλά με τα πουλιά σου.
3: Δεν είπαμε ότι ασχολούμαι με τα πουλιά μου, ότι έχω τις κότες μου.
0: Α, τις κότες, πήγε το μυαλό μου σε άλλο πουλί.
3: Μην μπερδεύεστε, δεν έχω πολλά πουλιά. Δεν είπαμε που θα φέρετε και το σκυλάκι σας.
0: Ναι. Πόσες κοτούλες έχουμε?
3: Με τις πάπιες, πάνω από 100, κάτω από 150.
1: Τι?
0: Πόσα κοκόρια.
1: Να έρθουμε να πάρουμε αυγά. Δεν μας νοιάζει κανένα κόκορας.
3: Να έρθετε να πάρετε αυγά.
1: Ναι.
0: Πόσα κοκόρια έχεις?
3: Έχουμε και παποχινίσια.
1: Κοκόρια
3: έχω πάνω από 40.
1: Δεν... Τι είστε εκεί?
3: Το Λευκαντή είμαστε.
1: Όχι, τι είστε? Είστε κοτέτσι.
3: Έχω ένα χωράφι που έχω τις κότες, τις πάπιες, τις χήνες, γαλοπούλες.
1: Ρε τι ωραία. Πολύ ωραία. Βάνα, να μας καλέσεις να πιούμε ελληνικό καφέ με λουκουμάκι εκεί στις κοτούλες.
0: Με αυγά.
3: Όποτε θέλετε.
0: Με αυγά την κανητά.
3: Με αυγά, βέβαια. Μάτια, μελάτα ή ομελέτα.
1: Ό,τι θέλεις και τα δύο.
0: Μάτια, με φρέσκο ψωμάκι θα φέρουμε εμείς.
1: Ψωμί.
3: Α, το θες και ζυμωτό?
0: Όχι, θα το φτιάξουμε εμείς το ψωμάκι.
1: Θα το ζυμώσω, ωραία.
0: Α, το ζυμώσουμε, δεν θα φάει κανένας.
3: Όποτε γουστάρετε.
0: Έγινε, Βάνα μου, μείνει στην γραμμή σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεβγάλαμε και το πρωινό μας.
1: Ποιος άλλος έχει αγελάδια?
0: Γιατί θέλει να πιει και γάλα. Ομελέτα βρήκαμε.
1: Γιώργο, σε παρακαλώ.
0: Καλατάκι έχει κανένα.
1: Σοκολατούχο, παρακαλώ.
0: Ναι, το ένα στήθος αγελάδας βγάζει.
1: Γιώργο, σταμάτα.
0: Σοκολατούχο.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα, 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος Ιαρκέα. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Let's go!
7: 24-7

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
2: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες,
4: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
16: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και ο εξωτερικός χώρος, παιδιά, θέλει το σωστό σχεδιασμό. Όχι απλώς μία πέργολα, αλλά λύση που ταιριάζει στις ανάγκες μας. Ο Θανάσης Ρώσης είναι εδώ και μας περιμένει. Θα μελετήσει, θα κατασκευάσει και θα τοποθετήσει πέργολες και G-Zip Vertical Systems, δηλαδή τα κάθετα συστήματα, με υποστήριξη και σέρβις σε όλη την Εύβοια και στην Αθήνα. Στο 698-50-69-798 με ένα απλό τηλεφώνημα. Καλείς τώρα το Θανάση Ρώση και θα σε εξυπηρετήσει, αλλά ακόμα περισσότερες πληροφορίες στο www.rosis.gr.
2: Η θερμοκρασία, παιδιά, σήμερα φτάνει μέγιστη για την πόλη της Χαλκίδας, 32 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε 26 αυτή την ώρα. Μικρή πτώση θερμοκρασίας από αύριο, Τρίτη, Τετάρτη, με 30-31 maximum. Ίσως οι πιο δροσερές μέρες της εβδομάδας θα είναι η Τρίτη και η Τετάρτη. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που βράζει στο ζουμί της με 34 σήμερα μέγιστη θερμοκρασία και έτσι θα κυμανθεί και μέχρι την Πέμπτη με 36 βαθμούς Κελσίου. Ίσως λίγο πιο δροσερή η Θεσσαλονίκη με 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα στη μέγιστη θερμοκρασία.
1: Πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει και η μέρα της Δευτέρας. Έχουμε το πρωί, θα νιώσουμε λίγο πιο συναισθηματικοί, οικογενειακοί και ισοστρεφείς. Παρ' όλα αυτά, μετά το μεσημέρι, μετά τη μία, ας πούμε, το κλίμα θα αλλάξει αισθητά με περισσότερη αυτοπεποίθηση, εξωστρέφεια και δημιουργικότητα. Πιο έτσι προσοχή θα έπρεπε να έχουν οι κρύοι, καρκίνοι, εγώκεροι και ιχθύες.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα για να του πάει καλά η εβδομάδα, αυτό το τυχερό ζώδιο που δεν θα υποθεί. Ένα από τα 12 δεν λέγεται και εσύ πρέπει να καταλάβεις ποιο είναι αυτό για να κερδίσει υπέροχα δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show στο 2-10-300-1048. Ποιο είναι άραγε το ζώδιο που θα πηδήσω μεν και σήμερα?
2: Λιονταράκια, η μέρα ανεβαίνει αισθητά για εμάς από το μεσημέρι και μετά. Οπότε θα μας δώσει περισσότερη αυτοπεποίθηση και διάθεση να βγούμε μπροστά η μέρα μας 1-9. Ταύρε, μια παλιότερη ιδέα ή μια υπόθεση που είχε μείνει στη μέση μπορεί σήμερα να ξαναμπεί σε κίνηση και να σου δείξει ότι δεν είχε τελειώσει πραγματικά. Η μέρα σου 1-8. Σκορπιέ, η μέρα είναι δικιά σου. Yeah. Μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα παραγωγική, αρκεί να καταφέρει να ισορροπήσει τι επαγγελματικέ απαιτήσει με την προσωπική σου ζωή. Ξέρω, δύσκολο. Η μέρα σου 1-9. Δίδυμε, τα οικονομικά και η προσωπική σου ασφάλεια σε απασχολούν περισσότερο σήμερα. Όμως μπορείς να δεις αποτέλεσμα από προσπάθειες που έχεις κάνει το προηγούμενο διάστημα. Η μέρα σου 1-8. Εγώκερε, οι υποχρεώσεις μπορεί να σου φαίνονται περισσότερες από όσες μπορείς να διαχειριστείς σήμερα, ιδιαίτερα αν έχεις συνηθίσει να τα κάνεις όλα μόνος σου. Η μέρα σου 1-7. Κρύε, το πρωινό σε καλεί να ασχοληθείς περισσότερο με οικογενειακές και προσωπικές υποθέσεις, ενώ αργότερα μπορείς να ξαναβρεις τη διάθεσή σου για δράση και πρωτοβουλίες. Η μέρα σου 1-7. Παρθένε, η μέρα σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τη δουλειά σου και να ξεκαθαρίσεις πρακτικά ζητήματα που σε έχουν κουράσει το τελευταίο διάστημα. Η μέρα σου 1-8. Ζυγέ, οι φίλοι, οι σχέσεις και η κοινωνική σου ζωή μπορούν να σου προσφέρουν μια ευχάριστη εξέλιξη σήμερα, ιδιαίτερα όσο περνούν οι ώρες και γίνεσαι πιο εξωστρεφής. Η μέρα σου 1-8. Τοξότη, η μέρα σε βοηθά να αφήσεις πίσω σου μια απογοήτευση ή ένα νέο σχέδιο που δεν εξελίχθηκε όπως περίμενες και να δεις ξανά τους στόχους σου με πιο καθαρό μάτι. Η μέρα σου 1-8. Καρκίνε, η σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου για το πρώτο μισό της ημέρας και σε κάνει πιο συναισθηματικό, αλλά ταυτόχρονα σε βοηθά να καταλάβεις τι πραγματικά χρειάζεσαι. Η μέρα σου 1-7. Και υδροχόε, μια συζήτηση μπορεί να σε κάνει να δεις διαφορετικά μια σχέση ή μια επαγγελματική κατάσταση που θεωρούσες μέχρι τώρα δεδομένη. Η μέρα σου 1-8.
1: Και ποιο είναι άραγε το ζώδιο που δεν υπόθηκε, ποιο ζώδιο επιδίσαμε? 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Γιώργαρα μου. Τι ζώδιο είσαι?
3: Παρθένος.
1: Παρθενάκι. Και τι πήδεις η Μαρία?
3: Νομίζω τους Ιχθύς.
2: Μπράβο, Γιώργο!
1: Μπράβο, Γιώργαρα. Μήπως θυμάσαι τι έλεγε για τους Παρθένους, μια που είσαι Παρθένος?
3: Δεν το άκουσα.
2: Ωραία, δεν πειράζει.
1: Έγινε, Γιώργο, μου μείνει στη γραμμή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ψαράκια. Η αρχή της ημέρας μπορεί να σε κάνει αρκετά ευαίσθητο και να σε βάλει σε σκέψεις για θέματα που αφορούν ανθρώπους, υποχρεώσεις ή μία σχέση. Η μέρα σου 1-7.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και φυσικά, παιδιά, όταν ένα περίπτερο είναι εκεί για εμάς 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα στα 7, είναι το τρελό περίπτερο. Ό,τι και αν χρειαστείς μέσα στην ημέρα σου, θα περάσεις από εκεί. Αν θυμηθείς κάτι τελευταία στιγμή ότι το ξέχασες, το βραδάκι που σχολάς από τη δουλειά, για εσένα που έχεις ξεκινήσει από το πρωί και λες πώς θα έχουν κλείσει τα πάντα, ρε παιδί μου. Όχι, το τρελό περίπτερο είναι εκεί για εσένα 24 ώρες το 24ωρο. Εκτός από τα καθημερινά σου, έχει και πάρα πολλά προϊόντα που γίνονται viral. Snacks, γλυκά, ποτά, αναψυκτικά και διάφορες επιλογές που δεν περίμενες απαραίτητα ότι θα τα βρεις στο τρελό περίπτερο. Οπότε θέλω να το κρατήσεις σαν την καλύτερη επιλογή σου. Τρελό περίπτερο στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά.
2: Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available.
3: Τι είπε?
1: Σου είπε ότι πες το όνομά σου και άμα σε θέλουν θα σε περάσουν στη γραμμή.
3: Αλήθεια?
1: Ναι.
3: Κάτσε ξανά.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
3: Μισό λεπτό.
1: Ατόκλησε.
3: Κάτσε ξανά πάρω. Περιμένω. Τώρα τα ακούω αυτό. Α, και άμα θέλω το σηκώνω.
2: If you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available.
1: Πες το όνομά σου και γιατί κάλεσες.
4: My name is George Καρτελιάς. From Shock FM. Greece. Χαλκής.
1: Το λέει και Χαλκής.
2: Thanks. Please stay on the line.
1: Θα μας περάσει.
4: Τι λες τώρα, ρε φίλε?
1: Δεν το πιστεύω. Μιλάς τα αγγλικά, ρε. Μην δείξεις ότι δεν ξέρεις.
3: Θα ακούσει, ρε, ποιος είναι.
1: Μην δείξεις ότι δεν ξέρεις.
3: Εμείς γιατί δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Εμείς γιατί δεν έχουμε τέτοιο πράγμα.
1: Ποιος είναι στην πίσω από τη γραμμή?
3: Η χαρά.
2: Α? I'm sorry. This person is not available. If you would like to leave an additional message, please reply after the...
3: Άσε μας ήσυχος τώρα.
1: Χιλόπιτα έφαγες από τη χαρά. Δεν ήθελε, άκουσε τον George Καρτελιάς from Shock FM Χαλκίδας.
3: Αφού δέχτηκε την κλίση.
1: Δεν τη δέχτηκε.
3: Α, δεν τη δέχτηκε.
1: Όχι.
3: Ρε γαμώτα. Πρασίδα δυστυχώς.
1: Όπου.
3: Δεν μας δέχτηκε.
1: Κρίμα.
3: Έπρεπε να πει Μαρία Μπούζικα, ακούσει γυναίκα τουλάχιστον.
1: Ισχύει.
3: Τώρα είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα. Πάμε να βρούμε το Γιάννη. Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, τα πιο ωραία του τουτ. Ξέρετε που θα τα ακούσετε. Και με αγγλική υποφορά έχουμε το τουτ. Έλα ρε Γιάννη.
1: Στείλε τώρα το μήνυμά σου να κάνουμε καμιά φαρσούλα έτσι ωραία. 697-800-1048. Όλη τη μέρα έχουμε μπροστά μας, παιδιά. Αρχίστε να στέλνετε.
2: Τηλεφωνητή του συνδρομητή.
3: Ε, δες πως είναι στα ελληνικά. Εμάς γιατί δεν μας λες να πούμε τα στοιχεία μας για να μας το σηκώσεις. Εμείς γιατί δεν έχουμε τέτοια υπηρεσία.
1: Όπω ρε ζήλη, παιδιά.
3: Έλα ρε παιδιά, θέλω και εγώ τέτοια υπηρεσία. Να παίρνει τηλέφωνο, να αφήνει μήνυμα, το όνομά σου και εγώ άμα θέλω το σηκώνω. Αυτό έχουμε την αναγνώριση. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
1: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
5: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
1: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ιαμβός, Plan B.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
8: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
8: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
9: Γιώργο και Μαρία.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
9: Show Cafe Morning Show.
13: Μόνο αυτό.
9: Show Cafe 104,8.

0: Και ξεκινάει μια νέα εβδομάδα, παιδιά, με το θηρίο να είναι εδώ, με το σκορ 0-0. Ζωντανά, βέβαια, και στο TikTok μας βλέπετε και παίρνετε μέρος στην εκπομπή μας. Και έχουμε και την ερώτηση της ημέρας. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Μικρά μου θυράματα, άλλη μια εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Στην αρχή της σεζόν δεν τα έχετε πάει πάρα πολύ καλά.
0: Γιατί?
1: Ξεκινάτε δυναμικά. Έχω δύο εβδομάδες που κερδίζω συνεχόμενα.
0: Άσε ρε που αφήνεις να κερδίσεις τελευταία ημέρα για να βάλεις τρίποντο και καλά και δεν δίνεις ούτε βοήθεια. Άσε ρε, μας το παίζεις τσιριμόνιες τώρα. Άντε ρε.
1: Τελείωσες.
0: Ναι.
1: 2-10-300-104-8. Το 19% είπε ότι αυτή είναι η πιο συνηθισμένη αιτία για την οποία τσακώνονται τα ζευγάρια στο σπίτι. Ποια είναι αυτή η αιτία? Το 19%, δηλαδή περίπου 2 στους 10, είπαν ότι αυτή είναι η πιο συνηθισμένη αιτία που μαλώνει το ζευγάρι στο σπίτι. Και θέλω να δώσω μία πολύ συγκεκριμένη βοήθεια, γιατί δεν την έλεγε η ερώτηση. Το συγκεκριμένο είναι λόγος στο σπίτι. Μην μου πείτε δηλαδή βγαίνουν έξω και δεν ξέρει ποιος θα οδηγήσει.
0: Όχι. Έφτιαξες πάλι φακές.
1: Ωραία.
0: Το φαγητό, δηλαδή φτιάχνει όλο βλακίες. Δηλαδή, κολοκυθώ σου όλη την ώρα. Παράδειγμα. Να. Και εγώ ξέρει ότι δεν την τρώω αυτή τη βλακία, α πούμε, και τη φτιάχνει και τη φτιάχνει και τη φτιάχνει. Επειδή σου είπε κάποιο ότι είναι ωραία.
1: Δεν μπορώ να ταυτιστώ.
0: Ωραία. Οι τρίγες στο συμφώνη. Εγώ ψάχνω να βρω πράγματα που δεν κάνουμε εμείς. 2-10-300-104-8. Γιατί άμα πιάσουμε καπάκια λεκάνης, άμα πιάσουμε παπούτσια, πιάσουμε σκουπίδια, πάντα εμείς θέμε για όλα.
1: Μου αρέσει που το έχεις στο μυαλό σου. Πάμε, πάμε, πάμε. Δυνατά.
0: Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Ιωάννα.
0: Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα, Γιωργάρα μου. Για πάμε λίγο να δούμε. Γιατί το 19% των ζευγαριών τσακώνονται μέσα στο σπίτι?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι η τηλεόραση με τις σειρές. Ποιος θα δει τη σειρά του.
0: Α, ποιος θα δει τηλεόραση.
1: Α, για ναι. Το μάλιστα. Εσύ θες να δεις τη σειρά σου. Η γυναίκα τι θέλει να δει, το τουρκικό της.
2: Κάτι άλλο, ναι.
1: Κάτι άλλο, πολύ ωραία. Η τηλεόραση, παιδιά, αυτή η τηλεόραση. Να πάρουμε δύο μες στο σπίτι να έχουμε, για να μην μαλώνουμε ποτέ. Πάρουμε. Γιώργο, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
2: Πιστεύω, όχι.
1: Όχι. Όχι, Γιώργο μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Εχάσες.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλημέρα, σας αγαπώ. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. 2-10-300-104-8. Το 19% είπε ότι είναι αυτός ο καυγάς που γίνεται μέσα στο σπίτι. Αυτός είναι ο λόγος. Ποιος είναι ο λόγος?
1: Ο πιο συνηθισμένος λόγος. Η έρευνα, παιδιά, έγινε στην Ελλάδα. Έγινε στην Ελλάδα το 2025. Άρα είναι και κάποιος λόγος ο οποίος δεν είναι παλιός, ρε παιδί μου. Όχι, είναι για κάποιο λόγο που μαλώνουμε τώρα.
0: Ότι είμαι όλη την ώρα στο κινητό. Ένας από τους δύο είναι όλη ώρα τα κατούκα, TikTok και τα σχετικά. Και ο άλλος σου μιλάει και του να έχεις γράψει, τον έχεις συνδέσει με Κάιρο.
1: Άρα όχι ο ένας από τους δύο, ο άντρας είναι στο κινητό, η γυναίκα μιλάει και εσύ τη γράφεις.
0: Όχι, αγάπη μου, εσείς είσαστε στο κινητό όλη την ώρα, εμείς απλά βλέπουμε τηλεόραση για να μην σας ενοχλούμε.
1: Τι είπε!
0: Άσε που είμαστε εμείς στο κινητό
1: εσείς
0: τώρα.
1: Εσείς είστε, παρακαλώ να περάσει η επόμενη γραμμούλα.
0: Ιωάννα.
3: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα, Ιωάννα μου, τι κάνεις?
3: Μια χαρά, εσύ.
1: Από πού μας παίρνεις, Ιωάννα μου, τηλέφωνο? Βλέπω ότι είσαι καινούργια παίκτρια.
3: Καινούργια είμαι, σας παρακολουθώ με συνέχεια.
1: Βεβαίως. Περιοχή θα μου πεις ή είναι μυστικό?
3: Είναι μυστικό, αλλά είναι ένα ανέμακτο νησί.
1: Α, μας αρέσουν τα νησιά. Για πες, Ιωάννα μου, τώρα.
3: Δουλεύω σε ζώνη.
1: Πολύ ωραία. Είσαι παντρεμένη?
3: Είχα παντρεμένη.
1: Ωραία. Άρα, ποιος είναι ο λόγος? Εσύ μπορείς να μας πεις ξεκάθαρα. Ποιος είναι ο λόγος που μαλώνουν τα ζευγάρια στο σπίτι?
3: Συνήθως ο λόγος που μαλώνουν για την εθνότητα είναι οι δουλειές του σπιτιού.
0: Α, δεν βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού.
1: Δεν βοηθάει, ε.
0: Ωραία, λέχρι.
3: Γενικά, ναι. Συνήθως, εγώ πιστεύω από εμπειρία, οι δουλειές του σπιτιού.
1: Ναι, ναι. Έχεις κάποια συγκεκριμένη. Έχεις κάποια, Ιωάννα μου, συγκεκριμένη δουλειά του σπιτιού που δεν κάνει?
3: Καθαριότητα.
1: Καθαριότητα.
0: Δεν βοηθάει στην καθαριότητα.
1: Δεν βοηθάτε λίγο. Να πάρετε τουλάχιστον λίγο τα σουσάμια, τα ψίχουλα από το τραπέζι, ένα κάτι, να μαζέψετε το πιάτο σας. Ιωάννα μου, έχεις μεγάλο δίκιο. Έτσι, καθαριότητα. Πολύ ωραία απάντηση. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Χάσαμε, Ιωάννα. Δεν πειράζει, Ιωάννα μου. 2-10-300-104-8. Μήπως είναι. Δεν σηκώνω τα πιάτα από το τραπέζι, το πιάτο μου να το πάω στον νηπτήρα.
1: Πολύ ωραία απάντηση, παιδιά. Πολύ ωραία. Είστε πολύ, πολύ καλά πάτε.
0: Εμείς θέμε, παιδιά. Αγόρια, εμείς θέμε. Πείτε κάτι για μας. Μαρία, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρία μου. Για πες, ρε Μαρία μου, ποιος είναι ο λόγος ο οποίος τσακώνει τα ζευγάρια στο σπίτι, το 19%?
4: Λοιπόν, από προσωπική εμπειρία, εντελώς προσωπική, ναι, νομίζω είναι το τηλεκοντρόλ.
0: Το τηλεκοντρόλ.
1: Το τηλεκοντρόλ, παιδιά, νομίζω θα βγει sold out σήμερα. Μαράκι, το ότι θέλει
4: έχει
1: ο καθένα.
4: Πεις...
1: Ναι, ρε, εσύ, έχει, ναι, έχει παιχτεί, αλλά το θέμα είναι έχει ότι παίξει. Ο καθένα θέλει να δει κάτι
4: είναι
1: διαφορετικό.
4: Hot.
1: Είναι hot αυτό το θέμα. Γι' αυτό δεν έβαλα το μεγάλο ποσοστό. Ο μαράκι μου, ροζ κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
4: Okay.
0: Γεια σου, Μαρία μου, καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Χριστό.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες ρε Χριστάρα, για ποιο λόγο τσακωνόμαστε στο σπίτι το 19%?
5: Εγώ πάντως αυτή την κρίνια έχω. Όταν βγαίνω ξυπόλυτος από το σπίτι έξω και ξαναμπαίνω πάλι μέσα γιατί έχει σκουπίσει.
1: Τι,
0: δεν φοράει παντόφλες και μπαινοβγαίνει στο σπίτι ξυπόλυτος. Πολύ ωραία.
1: Γιατί δεν φοράς παντόφλες, Χρήστο μου?
0: Δεν μας αρέσει, θέλουμε να νιώθουμε τη γη, είμαστε γειωμένοι.
1: Νεάντερταλ.
5: Ακριβώς αυτό.
1: Ναι, έχει, υπάρχει σκόνη, υπάρχει λογικά κανένα κατοικίδιο. Θα μου το αφαίρεις όλα στο κρεβάτι. Πιστεύεις ότι είναι ok?
0: Δεν βγήκα στις λάσπες, αγάπη μου.
1: Σου έχω αγοράσει παντόφλες. Ωραίες. Θέλεις με διχάλα, θέλεις τις πλάτσα αυτές της γερμανικού τύπου ή θέλεις με κάποιο Looney Tunes? Τα έχω πάρει όλα, Χριστό. Πόσο δύσκολο να βάλεις παντόφλα?
5: Η καλύτερη ήταν το τσόκαρο παλιά, Γιώργο, αλλά ευτυχώς έχουμε αποφύγει και να μην τις πετάνε.
0: Ευτυχώς που το κόψανε το τσόκαρο, έχω να δω πολύ καιρό γιατί με αφαίρει αυτό.
1: Χρήστο, από ποια περιοχή μας παίρνεις τηλέφωνο που είσαι και καινούριος παίκτης?
5: Όχι, παίρνω από άλλο κινητό, δεν είμαι καινούριος, είμαι παλιός. Αυτός από Χαλκίδα είμαι.
1: Πολύ ωραία, Χρήστο μου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες και να φοράς παντόφλες, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι φταίει η γυναίκα σου?
0: Ξυπολισιά, αδελφέ, ξυπολισιά είναι πολύ ωραία.
1: Παντόφλες.
0: Μήπως ένας λόγος που τσακώνουν τα ζευγάρια είναι ποιος θα παίξει PlayStation?
1: Δύο PlayStation στο σπίτι.
0: Όλα από δύο. Ωραία. Ένας τσακωμός για τα ζευγάρια, δεν ξέρω αν είναι στο ποσοστό αυτό, τουλάχιστον στο 19% που ψάχνουμε, είναι ότι η γυναίκα λέει ψέματα ότι αυτό που αγόρασε στήχησε 50 ευρώ ενώ στήχησε 150.
1: Είναι για κάτι που συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Ορίστε, θα βοηθήσει.
0: Στο σπίτι μέσα το φέρεις και μου το λες. Δεν μου το λες απ' έξω. Αντρέα, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αντρέα μου. Για ποιο λόγο τσακώνουν τα ζευγάρια?
1: Η μαμά και ο μπαμπάς γιατί τσακώνονται?
6: Γιατί ζηλεύουν.
1: Α, ζηλεύουν οι γονείς σου ένας τον άλλον?
6: Αλίγον τι.
1: Αχ, πολύ. Άρε, παιδιά, να σας πω κάτι. Η ζήλια, αυτή η όμορφη ζήλια, είναι νομίζω. Είναι η φωτιά που θα φουντώσει τη σχέση, ρε η Αντρέα.
0: Ποια φωτιά να φουντώσει τη σχέση,
1: ξέρεις...
0: να πλακώνει τσαμπινελίκια.
1: Όχι, καλέ. Με ωραίο τρόπο ζηλεύουνε. Αντρέα...
0: Αχ, αγάπη μου, αυτή που κοίταξε. Μην ξαναδεί, σε παρακαλώ πολύ.
1: Αντρέα, ροζ κουβάς είναι δικό σου, αγόρι μου. Έχασε.
0: Γεια σου, ρε Αντρέα, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, τσακώνεστε όμορφα όταν εμείς δούμε κάτι άλλο στο δρόμο.
1: Γιατί να το δει?
0: Γιατί πέρασε μπροστά μου, καθώς είμαι, τι να κάνω? Τι να της πω, μην περνάς από μπροστά μου?
1: Κοίτα εμένα, τι με έχεις τώρα δίπλα σου?
0: Παιδί μου, καθόμαστε για καφέ, κοιτάμε μπροστά τη θέα και περνάει κόσμος. Πέρα δόθε, πέρα
1: τζάδα. Η θέα θα είναι ό,τι πιο κοντά σε κότερο. Που με πας ολόκληρο.
0: Βγήκε στο κότερο μπροστά, τι να κάνω? Να
1: προχώρα,
0: τσπώ,
1: Γιώργο,
0: μέσα.
1: Θα τα βγάλω τα μάτια, έλα, πάμε.
0: Μετά μου λες εμένα, τσακώνονται όμορφα η ζήλια. Καλημέρα, χα.
1: Χα.
0: Χα, σκέτο έχω. Καλημέρα.
1: Ναι, από τον Πειραιά που μας παίρνετε τηλέφωνο. Ποιος είναι?
7: Ο Ανδρέας. Ακούγομαι.
1: Ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας. Έλα, Ανδρέα.
0: Έλα, Ανδρέα.
7: Μίλησα πριν και ήταν ο πιτσιρικάς. Τι λέω, τι έγινε, λέω. Άλλος με έφαγε.
1: Πάμε, Ανδρέα μου.
7: Να δω πότε θα βάλει. Καλημέρα, καταρχήν, καλή εβδομάδα. Να δω πότε θα βάλει ένα ποσοστό, Μαρία, του 70% και πάνω.
1: Ποτέ.
7: Λοιπόν, το 19% είναι 1 στις 5. Άρα σημαίνει ότι τσακώνονται. Περίμενα, έχει stop, φίλε. Τσακώνονται ποιος θα πρωτοπάει στο μπάνιο το πρωί.
1: Ωραία, άρα ο
7: ίδιος. Υπάρχει μια τουαλέτα.
1: Ωραία,
7: και ποιος θα τσακωθεί, ποιος θα πάω εγώ, θα πάω εγώ. Εσύ κάνεις 10 ώρες, εσύ κάνεις 20 και τα λοιπά. Και υπάρχει ένας τσακωμός εκεί.
1: Δύο μπάνια, παρακαλώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν σε ένα σπίτι και Ανδρέα, πολύ ωραία.
7: Δεν απαραίτητα, γιατί υπάρχουν και παλιές πολυκατοικίες. Δεν υπάρχουν και λίγο.
1: Αυτό λέω.
0: Ο άλλος στον κήπο. Ο άντρας για το ψηλό στον κήπο.
1: Ανδρέα, το ποιος θα πάει στο μπάνιο πρώτος και ποιος θα
7: τελειώσει. Δεν έχω πάει ροζ κουβά, το ξέρω.
1: Ροζ κουβά.
7: Το ξέρω, αλλά είπα αυτή την απάντηση.
1: Είναι δικό σου, έτσι.
0: Έγινε, Ανδρέα. Καλά, δρομολόγια. Καλημέρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Για πες, ρε Αλέξανδρε, ποιος είναι ο λόγος που τσακώνεται το 19% των ζευγαριών μέσα στο σπίτι?
8: Μέσα στο σπίτι. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα.
0: Για πες.
8: Ο πρώτος είναι σίγουρα οι λογαριασμοί του σπιτιού.
0: Ναι.
8: Και ο δεύτερος είναι το μαγείρεμα.
1: Το
8: όταν η γυναίκα δουλεύει.
1: Δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Ποιο θα μαγειρέψει, άμα η γυναίκα δουλεύει.
1: Ποιο θα μαγειρέψει. Α, ωραία, Αλέξανδρε.
8: Αν ο άντρα είναι στο σπίτι. Να κάνει... Και δεν κάνει τίποτα.
1: Κατάλαβα. Αλέξανδρε, με ποια απάντηση θα παίξει.
8: Θα παίξω με την πρώτη καλύτερα.
1: Με την πρώτη, πολύ ωραία. Ούτε που θυμάμαι ποια είναι. Αλέξανδρε Ρόσκουβα, δικό σου έχασε.
0: Ό,τι και να πεις, Αλέξανδρε, έχεις κάτι.
1: Έχασε.
0: Από τα αποδυτήρια. Δεν πειράζει, Αλέξανδρε, μου ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048. Το 19% είπε ότι είναι ο λόγος που τσακώνονται τα ζευγάρια στο σπίτι.
1: Ο πιο συνηθισμένος. Γιατί να σας πω, να σας δώσω μια μικρή βοήθεια.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουμε μαλώσει γι' αυτό το λόγο με στο σπίτι. Όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου. Απλά τώρα γιατί είναι μικρό το ποσοστό, γιατί κάποιος άλλος είπε πιο συνηθισμένη αιτία κάτι άλλο. Άρα, για. Και θα πω και θα δώσω και μια ακόμα βοήθεια, παιδιά. Ο Γιώργος έφτασε πολύ κοντά στην πηγή.
0: Με το πιάτο στο τραπέζι, κάτι γίνεται, παιδιά. Δεν στρώνουμε το τραπέζι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Ποιος είναι ο λόγος που το 19% συνήθως τσακώνεται στο σπίτι?
9: Εγώ θα έλεγα για το μπάνιο.
0: Ναι.
9: Δηλαδή ότι άμα είσαι λίγο τριχοτούλης και πέφτουν οι τριχούλες πάνω μέσα στην πανιέρα, τότε θα είναι στην πανιέρα.
1: Αρκουδίνο μου.
9: Αλλά με το πιάτο που είπες, ίσως να πλύνεις τα πιάτα ή να μαζέψεις τα πιάτα που το τραπέζι.
1: Τώρα πολλές απαντήσεις όμως μου είπες, Κωνσταντίνε, και μπερδεύτηκα. Θα καώ. Για πες τώρα, ποια διαλέγεις?
9: Θα διαλέξω το πιάτο στο να πλύνεις τα πιάτα μετά το φαΐ.
1: Δεν πλύνεις τα πιάτα γιατί εγώ μαγειρεύω. Εσύ πρέπει να πλύνεις τα πιάτα, δεν τα πλύνεις, τα αφήνεις για την επόμενη μέρα. Εγώ με πιάνω τα OCD μου, ναι. Κατεβαίνω το βράδυ, τα πλύνω και κάπως μαλώνουμε. Μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Πάρα πολύ. Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Κωνσταντίνε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Έλα.
0: Εγώ έχω βαρέσει βέτο στο σπίτι μου.
1: Δηλαδή.
0: Πιάτα, εγώ δεν ξαναπλένω.
1: Γιατί?
0: Αν δεν έχει ζεστό νερό.
1: Πάμε, παιδιά, πάμε.
0: Καλημέρα, Αντρέα.
10: Καλημέρα, Παρεούλα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Αντρέα μου. Για ποιο λόγο τσακώνεται το 19% στο σπίτι?
10: Θες, φαντάσου να λέει τώρα ένας άλλος. Ω, πάλι θα έρθει η μάνα σου εδώ πέρα.
0: Ναι.
10: Πω για τη θειά σου, για την πεθαρά, πιστεύω.
1: Α, για το συγγενολόι μαλώνεται, Αντρέα μου, ε.
10: Όχι, όχι, όχι, κοίτα, μόνο για την πεθερά.
1: Μόνο για την πεθερά, εντάξει, Αντρέα, το καταλαβαίνω, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι καθόλου, Αντρέα μου, και πολλά ζευγάρια έχουν μαλώσει για την πεθερά. Λοιπόν, Αντρέα.
10: Σίγουρα.
1: Σου στέλνω μεγάλο φιλί εκεί στη Γερμανία. Ρόζου κουβά είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, Ρατρία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. 2-10-300-1048.
1: Θα δώσω μια βοήθεια.
0: Ναι.
1: Και θα πω ότι ο Γιώργος το έχει πει ακριβώς την απάντηση. Έδωσα. Και 49 έδωσα βοήθεια. Ποια είμαι τέλος πάντων?
0: Την έχω
1: καλή.
0: Πει την απάντηση. Άντε, τώρα βρες εσύ άκρη. Καλημέρα, Γιάννη.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Ποιος είναι ο λόγος που τσακώνονται τα ζευγάρια το 19% στο σπίτι?
11: Εγώ πιστεύω ότι ίσως είναι ο χρόνος που λείπει ένας από τους δύο και δεν αφιερώνει πολύ χρόνο στην οικογένεια.
1: Α, ωραία. Γιάννη, είσαι καινούριος παίκτης. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
11: Είμαι και πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο από Βόρεια Εύβοια, αλλά σας ακούω συνέχεια.
1: Το κατάλαβα, Γιάννη μου. Φιλιά πολλά εκεί πάνω στη Βόρεια Εύβοια και ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Χασαμε. Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Το θηρίο λέει ότι έχω δώσει την απάντηση.
1: Θα πω άλλη μια φορά την ερώτηση. Το 19% είπε ότι αυτή είναι η πιο συνηθισμένη αιτία τσακωμού στο σπίτι για τα ζευγάρια. Ποια είναι αυτή η αιτία, βρε παιδιά?
0: Και το έχω πει και ακριβώς. Ότι δεν πλένουμε τα πιάτα με ζεστό νερό.
1: Την έδωσε την απάντηση όταν είπε στην αρχή 7-8 απαντήσει.
0: Πού καλά, εντάξει.
1: Είπε και τη σωστή μέσα σε όλο αυτό.
0: Το κινητό. Είμαστε στο κινητό, ένα από του δύο.
1: Διάλεξε με ποια παίκτρια θα παίξω.
0: Θα παίξει με τον Αργυρό. Αργυρό.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αργυρό μου. Ποιο είναι ο λόγο που ψάχνετε το 19% των ζευγαριών στο σπίτι?
12: Επειδή οι άντρες δεν βοηθάνε στις δουλειές στις γυναίκες.
1: Μεγάλη αλήθεια. Αργυρό, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο? Είσαι και νέα παίκτρια.
12: Από Θήβα.
1: Καλημέρα στη Θήβα και στην Αργυρό μας. Αργυρό, θέλω να μου δώσεις λίγο πιο ξεκάθαρη απάντηση. Είναι λίγο γενική.
12: Όταν η γυναίκα δουλεύει και γυρίζει στο σπίτι και βρίσκει το σπίτι χάλια.
0: Χάχαλο. Με άλλους 10 ματραχαλαίους.
1: Πώς είναι σε αυτό το σπίτι?
0: Έχει φέρει τους φίλους να δουν μπάλα.
1: Σε χάλια σπίτι. Ανοίξαμε το σπιτικό μας και είναι όλα τριχάλια. Αργυρό, καταλαβαίνω. Αχ. Ρόσκουβας είναι δικό σου, Αργυρό μου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει.
12: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Νάσια.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Νάσια μου. Ποιος είναι ο λόγος που τσακώνονται τα ζευγάρια? Για πάμε λίγο, βρε Νάσια.
1: Εσύ μας έλειπες.
13: Κοίταξε τώρα.
0: Πάμε να τσούξει λίγο το θηρίο.
13: Κοίτα, είμαι, επειδή τα έχω ακούσει, Γιώργο,
0: ναι.
13: Είμαι στο φαγητό, για το φαγητό.
1: Ναι.
13: Ότι καλά πάλι έχει τις φακές και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
13: Είμαι το κινητό, εγώ βέβαια με το κινητό τσακώνομαι.
1: Αχα.
13: Γιατί κάθεται ώρες το κινητό.
1: Και ο δικός
0: μου. Να μην παίξουμε ένα τάβλι. Να μην παίξουμε ένα μπιμπλίκι, ναι. Να χαλαρώσει λίγο το μυαλό μας.
13: Λοιπόν, θα πω το κινητό.
1: Νάσια. Ειλικρινά, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Πάρα πολύ. Και ρόσκοβα είναι δικό σου.
13: Ευχαριστώ.
0: Δεν θα κερδίσουμε ποτέ. Γεια σου, Νάσια. Καλημέρα, Ερμίνα.
14: Καλημέρα, καλημέρα από Κρήτη. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Ερμίνα μου, εδώ. Ψάχνουμε να δούμε για ποιο λόγο τσακώνουν τα ζευγάρια. Το 19%.
14: Υπάρχουν πολλοί λόγοι, αλλά μην το πιάσουμε.
1: Έχουμε πει ήδη αρκετούς λόγους. Αρκετούς
14: συνήθως είναι τα παιδιά, γιατί ας πούμε τα φορτωνόμαστε εμείς και ο άλλος με πήγε να πάει για ψάρεμα ή οτιδήποτε. Δηλαδή ότι κρατάμε εμείς τα παιδιά συνέχεια.
1: Τον ενημερώσαμε
14: και μετά γκρινιάζουν.
1: Ότι δεν είναι guest star σε αυτή την οικογένεια, τον άντρα. Τον ενημερώσαμε ότι έχει και αυτός κάποιες ευθύνες. Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι.
14: Και μετά έτσι έρχεται και ο τσακωμός.
0: Περιμένει να μεγαλώσουν λίγο να τα παίρνει μαζί του στο ψάρεμα. Πώς κάνεις έτσι?
1: Σαν τα μούτρα του θα τα κάνει.
0: Μετά θα σου δίνει χρόνο. Περίμενε λίγο να μεγαλώσουν. Πόσο
1: Ερμίνα,
0: είναι?
1: Τι
14: να... 70 μου παίζει.
0: Περίμενε, ρε παιδί, πόσο είναι τα παιδιά τώρα?
14: Εμένα είναι 3.
0: Πού να τα πάει τώρα στο ψάρεμα να βγάλει κανένα κύμα τρέχει ο
14: άνθρωπος? Μόνο εγώ το φορτώνω με, τον πηγαίνω, το παίρνω παντού μαζί μου.
1: Κορίτσι.
14: Και όταν του λέω να το κρατήσει γιατί έχω δουλειά, μου λέει όχι, λέει, δουλεύω.
1: Εντάξει, πραγματικά. Να το πάρει τη δουλειά, να μάθει από μικρό τα βάσανα τη εργατιά. Είναι αγοράκι το παιδάκι σου να σου ζήσει, κορίτσι.
14: Ναι.
0: Πάρτο ένα μάρσιπο και δες του.
1: Κατάλαβες. Ερμίνα την έδωσε την απάντηση ο Γιώργος. Ρόσκουβα, είναι δικό σου κορίτσι μου, τι τραβάς, έχασε.
0: Άντε, κουράγιο, Ερμίνα μου, καλημέρα.
1: Δύο, θα μεγαλώσει
0: κάποια στιγμή. Κοίτα που η απάντηση θα είναι τίποτα οι φακές και θα τραλαθούμε στο τέλος. Καλημέρα, Δημήτρη.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη μου. Για ποιο λόγο τσακώνονται τα ζευγάρια στο 19%?
15: Εγώ θα πω, ας πάτε ρόσκουβα. Το πρώτο είναι, δεν βοηθάει ένα στον άλλον.
1: Ναι.
15: Καθόλου. Δεν βοηθάνε.
0: Είναι στο σεξ όλο μόνο μου. Στο σεξ όλο μόνο μου αφήνει.
1: Τι λέει το παιδί?
15: Ναι.
1: Ναι.
15: Και τα κουνάδε έχουν διαφορές, μείνουνε και γι' αυτό. Είναι ποιος θα μαγειρέψει, ποιος θα πλύνει τα ρούχα, ποιος το ένα, ποιος το άλλο. Και γι' αυτό τα κουνάδε.
1: Έχω προβλήματα, Δημήτρη μου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, αγόρι μου. Έχασες, δεν πήγε
15: καλά.
1: Να σε καλά, Δημήτρη μου. Φιλιά,
0: γεια σου, Δημήτρη.
1: Φιλιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως επειδή φτιάχνει το ίδιο φαΐ συνέχεια? Δηλαδή όλο φακές, φακές, φακές, φακές.
1: Πόσο θα φας φακί κι εσύ?
0: Εσύ έφτιαξε μια κατσαρόλα, δυο μας είμαστε, δεν τρώμε ένα μήνα. Καλημέρα, Νίκο.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Για πες ρε, Νίκο, ποιο είναι αυτό το πράγμα που τσακούν τα ζευγάρια το 19%?
16: Αυτό το ρημάδο φαγητό που δεν το τρώει ποτέ ο άντρας και η γυναίκα, το φτιάχνει επίτηδες 3 φορές την εβδομάδα. Και μετά θέλει να μην σπάνε τα σουφλάκια. Λέει ο λόγος. Μπορεί να το κάνει και δύο. Όταν το τρώμε τη μία, θα πάμε 5 φορές.
0: Σου κάνει μονοφαγική δίαιτα.
1: Ωραία. Δηλαδή η απάντησή σου ποια είναι?
0: Το ίδιο φαΐ κάθε μέρα.
16: Είναι το ίδιο φαΐ που ξέρω, ένα φαΐ που δεν το τρώμε και εκεί υπάρχει το κάνει. 2 φορές την εβδομάδα. Μα δεν το τρώω. Και απαιτεί και όλα. Γιατί δεν το τρώω, όπου το ξέρει, δεν το τρώω.
1: Ωραία, ποιο φαγητό είναι αυτό που δεν τρώω, για να το συζητήσουμε λιγάκι. Ποιο φαγητό είναι αυτό που δεν τρώω?
16: Μπάμιες.
1: Ωραίες είναι οι μπάμιες.
0: Δεν τις τρώει ο άνθρωπος, ρε φίλε, τις μπάμιες.
16: Έχω θέμα με τις μπάμιες. Δεν μ' αρέσουν.
0: Κλάνει όλη μέρα. Δεν θέλει μπάμια.
1: Με την μπάμια.
16: Μετά παραπονιούνται.
0: Συγγνώμη.
16: Μετά παραπονιούνται κιόλα.
0: Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Ξέρει ότι ο σύντροφο δεν τρώει κολομπάμιες. Εσύ γιατί τις φτιάχνει 3 φορές την εβδομάδα?
1: Ωραία, τα υπόλοιπα τα τρώω στα λαδερά.
16: Τα τρώμε, αλλά ένα συγκεκριμένο, 2 φαγητά δεν τα τρώει κάθε ένα. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά άμα εμένα μου αρέσουν οι μπάμιες πάρα πολύ, ρε Νίκο. Ωραία. Τώρα τι θα φάγω, μπάμιες?
16: Ναι, δεν είπα κάτι, γιατί παραπονιέται όμως, γιατί παίρνει σουφλάκια απ' έξω, γιατί παίρνει πίτες.
1: Μπράβο, δώσε. Αυτό το ταμείο πρέπει να περνάει στη γυναίκα. Ξέρει τι θα κάνει η γυναίκα με τα λεφτά σου.
0: Νίκο, άκου τι θα κάνει. Άκου τι θα κάνει για να το καταλάβει. Θα πάει να πάρει σουβλάκια και θα πάρει και μπάμιες. Και θα τι βάλει με στην πίτα μπάμιες. Πες τώρα φάτο. Αφού σου αρέσει τόσο πολύ οι μπάμιες, πάρε το ταπεράκι που σου έχει φτιάξει και πες στο σουμπλατζί, γέμισε μου την πίτα με μπάμιες.
1: Αυτό δεν ήταν καλό σε όλη αυτή την ιστορία που μας είπε ο φίλος ο Νίκος. Το νόημα και το τελικό έτσι αποτέλεσμα είναι θα φας μπάμιες. Γιατί πρέπει να τις φας? Εγώ τις έφτιαξα, εντάξει. Λοιπόν,
16: καλά, καλά.
1: Τέλος πάντων, πάρε τώρα την νίκη και άσε μας.
0: Ναι, Νικόλα! Οι μπάμιες κερδίσανε. Είδες οι μπάμιες. Πλέον μπάμιες σουβλάκι τέλος. Νικόλα μου συγχαρητήρια. Μοναδικά δώρα σε περιμένουν από το Show Cafe Morning Show.
1: Πώς μας την έφερε τώρα ο Νίκος από τη Χαλκιδική έτσι?
0: Τι έγινε ρε Θηρίο? Τσούζι τσούζι και πονή. Ακούω

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
5: Όταν λες εργαλεία.
6: Όταν λες υλικά.
5: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
6: Λες δεδούσεις. Μακίτα, Σκιλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
5: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40, μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
6: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
5: Δεδούσεις Department Store, Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
7: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλύκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό.

0: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
0: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και φύγαμε να πάρουμε, παιδιά, το πρωινό μας το καφεδάκι. Φυσικά, που αλλού από τον Αλυμπινίση Φαρμακίδου 1. Με ένα μόνο απλό τηλεφώνημα στο 22 210 64 36, μπορείς να έχεις και εσύ το ωραίο στο καφεδάκι, να πάρεις το πρωινό σου και φυσικά το ψωμάκι, γιατί έχει τα πάντα και πάρα πολύ φρέσκα ο Αλυμπινίσης. Φαρμακίδου 1, 22 210 64 36.
2: Και η θερμοκρασία, παιδιά, αυτή την ώρα για την πόλη της Καλκίδας 27 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξεπερνάμε τις 31 με 32 σήμερα. Καλά είναι τα πράγματα. Αύριο όμως έχουμε δροσούλα. Αύριο Τρίτη, παιδιά, 29 η μέγιστη από τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλά είναι τα πράγματα. Έτσι θα κυμανθεί και μέχρι την Πέμπτη. Η Αθήνα πιο ζεστή, με 33-34 σήμερα. Αύριο μικρή πτώση, αλλά από Τετάρτη η Αθήνα ξαναβαράει 35. Η Θεσσαλονίκη λίγο πιο δροσερή, με 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη σήμερα, και από αύριο 28.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά στο Viber που στέλνουν τις πρωινές τους καλημέρες. Ό,τι θέλετε να μας πείτε στο 697-800-1048, αλλά και για τα δικά σου wake up call με 100% επιτυχία γίνονται όλα. 697-800-1048.

0: Εμάς, παιδιά, όλα μας τα δίνει το Smile Bus, τα κτέλ της Χαλκίδας. Πας και το δικό σου δρομολόγιο και θέλεις το καφεδάκι σου, θες τη σαλατούλα σου, το κρύο σαντουιτσάκι σου, το δικό σου σνακ, θες προϊόντα προσωπικής φροντίδας, αξεσουάρ για να κάνεις το ταξίδι σου πιο εύκολο, πιο ευχάριστο. Έχουμε το Smile Bus για εσένα και φροντίζει τα πάντα που χρειάζεσαι για να κάνεις το δικό σου δρομολόγιο. Στα κτέλ της Χαλκίδας βρίσκεται το Smile Bus. Πάμε να ξυπνήσουμε τα δικά σου αγαπημένα πρόσωπα. Θέλω να βρω οπωσδήποτε το Γιάννη. Λέρε Γιάννη. Σέβη, δεν βλέπω φως με το Γιάννη. Δεν μας το σηκώνει με τίποτα.
1: Όφου.
0: Αλλά μιλάμε για πολύ τούτου. Ο
1: Γιάννης
0: παίρνει πίσω.
1: Ο Γιάννης παίρνει πίσω.
0: Γιάννη.
2: Ναι.
0: Έλα ρε Γιάννη, πού είσαι ρε Γιάννη, σε ψάχνω από την Παρασκευή ρε Γιάννη.
2: Τι κάνεις, ποιος είσαι?
0: Ξεκαλούμε από το Show FM και το Show FM Morning Show, Γιάννη, κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει μια, και να σου πει μια γλυκιά καλημέρα και να σου αφιερώσει ένα τραγούδι. Για άκουσέ το.
3: Σε θέλω πιο πολύ, κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις, σε θέλω πιο πολύ.
0: Σε θέλει κάθε μέρα όλο και πιο πολύ.
3: Μενόμενο, γιατί είμαστε μαζί.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και την αγαπώ πολύ, να την πει.
0: Και εκείνη σε αγαπάει πάρα πολύ και στο λέει μέσα από το Show FM και το Show FM Morning Show. Πού είσαι?
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Έγινε,
1: είσαι,
0: Γιάννη,
1: στη δουλειά. Είναι στο σήκον είναι, τόσο μέρες.
0: Είναι στη δουλειά ο άνθρωπος, τι να κάνει.
1: Άντε, Γιάννη μου, να τη πάρεις ένα πολύ ωραίο δώρο σήμερα, τη Εύης, εντάξει.
2: Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άντε, εσένα,
2: καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Εσένα με κορδέλα μπορεί να τη το πα σπίτι, τέλεια θα είναι.
1: Τζαμπατζή.
0: Γιατί είναι που λέει,
1: τζαμπατζή πια.
0: Δηλαδή τα δώρα που θέλετε εσείς πρέπει να στοιχίζουν. Δεν σου είμαι εγώ ωραίο δώρο με μια ωραία κορδέλα κόκκινη.
1: Ναι, εσύ και η τρίχα σου.
0: Ωραία, θα την ξυρίσω στο σημείο. Πού θα βάλω την κορδέλα.
1: Α, τώρα που συζητούσαμε.
4: Ναι,
0: ναι, καλημέρα, Βούλα.
4: Καλημέρα, ναι, εγώ είμαι.
0: Τι κάνεις, Βούλα μου, πώς είσαι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα, με υγεία.
0: Πού σε πετύχαμε τώρα, πού είσαι?
4: Είμαι στον δρόμο, πάω τη μικρή φροντιστήριο.
0: Πα στη μικρή φροντιστήριο. Για ακού τι σου αφιερώνουν μέσα από το Show Cafe Morning Show.
3: Αγκάλιασέ με.
0: Φίλα τον πάλι, φίλα τον, είσαι η ζωή του και σε αγαπάει πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιον?
4: Το Θοδωρή, δεν είναι άλλο.
0: Το Θοδωρή που δεν έχει μάτια γυάλι, είσαι ο ερωτάς του, η λατρεία του, είσαι το ένα του, είσαι η αναπνοή του.
1: Ο βράχος του, η ανάσα του.
4: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα εσύ βιάζει να μας κλείσεις. Τώρα έχεις τη μικρή εκεί και τρέχει.
1: Φιλιά, λοιπόν, καλό σχολείο να έχετε.
0: Έγινε, Βούλα μου.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
4: Να είστε καλά επίσης.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κάντε και λίγο υπομονή μέχρι την Παρασκευή, παιδιά. Ανοίγουν τα σχολεία.
1: Και μια σου συζητούσαμε για το. Να σου βάλουμε μια κορδελίτσα, ρε παιδί μου, και να μας φέρεις τον εαυτό σου για δώρο. Mm-hmm. Όχι, όχι, δεν μας αρέσει αυτό. Ναι, σε πάρα αρέσει. Πολύ λίγο, παιδιά, θα πούμε μικρά tips που θα βοηθήσουν τον άντρα να κάνει καλύτερο σεξ, να αποδώσει καλύτερα. Εδώ θα τα μάθετε όλα.
0: Η δασκάλα του σεξ ήρθε.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
0: Το μην τσάρεσε αυτό.
1: Το χάσετε.
0: Ναι, κυρία, ό,τι πείτε.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
12: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κανένα share και θα είμαστε in touch για το process.
13: Ορίστε.
12: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
13: Πάω τώρα.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
13: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
12: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
14: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
15: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
14: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
15: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
14: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
15: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
14: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
15: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
16: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
17: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
16: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
17: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
16: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
17: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
16: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
17: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
16: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
17: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
16: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
17: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
16: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
17: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
16: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
17: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
16: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
17: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
17: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
17: Ανάποδα ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
18: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. 2-10-300-104-8. Παίρνεις τηλέφωνο και μας λες τι είναι αυτός εδώ ο ήχος. Η μεγάλη βοήθεια είναι ότι κάτι ανοίγουμε, αλλά ψάχνουμε να βρούμε τι ανοίγουμε. 2-10-300-104-8. Άκου πολύ προσεκτικά. Πού πάει το μυαλό σου άραγε, τι μπορεί να είναι αυτό? 2-10-300-104-8, δηλώνει συμμετοχή σου, βγαίνει στον αέρα, κάνει τη μαντεψιά σου και ό,τι σου έρθει στο μυαλό, πες το, γιατί μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Άκου πολύ προσεκτικά. Τι μπορεί να ανοίγουμε άραγε? 2-10-300-104-8.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Γεωνίκη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για ακού πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Τι μπορεί να είναι αυτό, βρε Γεωνίκη?
2: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι τελείως διαφορετικό. Θα πω ότι είναι ένα αυτοκίνητο που πατάει ξερά φύλλα.
1: Ένα αυτοκίνητο που πατάει ξερά φύλλα, όχι πλαστικά μπουκαλάκια ας πούμε, ξερά φύλλα.
2: Όχι.
1: Για άκου. Δεν είναι Γεωνίκη. Δεν είναι. Μπορεί να ξαναδηλώσει βέβαια συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για άκου. Τι είναι τούτο?
3: Εγώ θα έλεγα κουτάκι μπίρας.
1: Τι μάρκα?
3: Το ανοίγουμε.
1: Τι μάρκα?
3: Τώρα τι μάρκα?
1: Έτσι
3: απλό. Εγώ συνήθως πίνω φίξ.
1: Φίξ. Έτσι από περιέργεια πιο πολύ. Να είναι το κουτάκι μπίρας αυτό εδώ.
3: Δεν θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε. Αλλά δεν είναι, βρε Κωνσταντίνε.
4: Α, θρίλερ έχει γίνει.
1: Δεν πειράζει, Κωνσταντίνε μου, δεν πειράζει. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8 και να κάνει και εσύ τη δική σου μαντεψιά για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show για 104,8 ευρώ μετρητά.

0: Εμείς εγκρίνουμε, παιδιά, και εγκρίνουμε και Θανάση Ρώση. Διότι φέρχονται τα Pergo System στο χώρο μας, στην αυλή μας, στο μπαλκόνι μας, στον κήπο μας, όπου θέλουμε εμείς στον εξωτερικό μας χώρο, για να τον κάνουμε ακόμα πιο όμορφο, να αφήσουμε το κρύο και την υγρασία και τη ζέστη έξω από το σπίτι και βέβαια να χαρούμε τον εξωτερικό μας χώρο. www.rosis.gr. Μπείτε, δείτε, παιδιά, υπέροχα πράγματα μπορούν να φτιάξουν στο χώρο μας και να τον κάνουν υπερσύγχρονο και να περνάμε πάρα πολύ ωραία με την παρέα μας. Έρχονται στο χώρο μας, τον τσεκάρουν και μας δίνουν τις προτάσεις που χρειαζόμαστε κι εμείς για να περνάμε καταπληκτικά στον εξωτερικό μας χώρο. 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Και σας υποσχέθηκα ότι θα σας κάνω expert για να κάνετε το καλύτερο σεξ.
0: Αφού...
1: Και θα σας φέρνω ναι, τα αγαπημένα μου. Εντάξει, αυτά που μου αρέσουν εμένα. Οπότε για αφού περνάω εγώ καλά.
0: Εσύ μας το παίζεις ότι δεν ξέρεις τίποτα από αυτά. Θω, κορίτσι.
1: Όχι, αυτά που κάνω στη ζωή μου εγώ. Εντάξει, που μου αρέσουν.
0: Στο σεξ.
1: Ναι, δεν είναι τρελά πράγματα. Όχι, όχι. Είναι ιδέες για να σε κάνω να σκεφτείς περισσότερο και να με προσέξεις. Εντάξει.
0: Α, πώς θα μου κεντρήσεις το ενδιαφέρον.
1: Ναι, μα νόμιζα τι νόμιζες θα σου πω.
0: Στάσεις.
1: Ξέρω εγώ στάσεις. Είσαι καλά. Δεν. Όχι, ο καθένας ό,τι γνωρίζει. Λοιπόν.
0: Άρα φάει. Τηλεόραση.
1: Εγώ τηλεόραση.
0: Μασάζ.
1: Ναι.
0: Μασάζ.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά. Με το αισθησιακό το μασάζ. Αυτό που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Χαμηλώστε το φωτισμό σας στο σπίτι, στο δωμάτιο, εκεί που επιλέγετε να τεθείτε σε πιο σεξι στιγμές. Γιώργο, σκέψου τώρα ότι σου έχω βάλει μουσικούλα. Σου έχω χαμηλώσει τα φώτα. Σου έχω βάλει αρωματικά λάδια πάνω στην πλάτη σου. Και αρχίζω.
0: Όχι.
1: Ωραία, και αρχίζεις και μου κάνεις μασάζ.
0: Α, εγώ σου κάνω.
1: Εσύ δεν μου κάνεις τώρα.
0: Νομίζω ότι χαλαρώνεις να μου κάνεις εσύ εμένα.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα μου κάνεις μασάζ αφού δεν σε αρέσει να το μασάζ.
0: Δεν μου αρέσει ούτε να κάνω ούτε να μου κάνω.
1: Άφησε το χέρι σου να μιλήσει πάνω στο σώμα μου.
0: Ω Παναγία μου.
1: Τρέξε από την κορφή πάνω στο κεφάλι.
0: Πόπο, πολύ λάδι έβαλα.
1: Μέχρι τη γάμπα μου κάτω. Την πατούσα μην μου την πιάσει η γαργαλία με. Δεν
0: Α,
1: μπορώ.
0: Α, δεν μπορώ. Άμα δεν πιάσω πατουτσίτσα και βάλω το δάχτυλό μου ανάμεσα στα δάχτυλά σου, δεν μπορώ.
1: Γιώργο, σκάσε. Δεν μπορώ. Θέλω να μου έχεις βρει ένα άλλο μέρος στο σπίτι. Μην μου χρησιμοποιείς το κρεβάτι που γίνεται συνέχεια. Όχι.
0: Θέλω μην μου πεις μετά έχει γεμίσει ο κόσμος λάδια.
1: Α, όχι λάδι και σαλόνι μαζί. Όχι.
0: Δεν κάτσε, συγγνώμη, να πάω κάπου αλλού. Θα βάλω
1: πάω στον μπάγκο της κουζίνας.
0: Θα ανοίξει ο πίτα, φίλο.
1: Εντάξει. Θέλω να μου.
0: Να σε γεμίσω λάδι και να πάρω τον πλάστη.
1: Θέλω να βγούμε από την κρεβατοκάμαρα. Θέλω να δοκιμάσουμε και σε άλλα μέρη.
0: Ναι.
1: Στον καναπέ που έχουμε στην έξτρα πολυθρόνα στο που βάζει τα ρούχα σου που τα πετά στο υπνοδωμάτιο.
0: Κύμα το σκύλο, σύγχυμα τρίχα.
1: Ωραία, όχι εκεί. Βρες μου ένα άλλο μέρο στο σπίτι.
0: Στο δικό σου σπίτι θα βρω εγώ μέρο.
1: Βρες ένα μέρο επειδή μου μπορεί ο άλλο να περιέλθει σε ερωτικέ περιπτύξει.
0: Στο χολ.
1: Πού κάτω.
0: Ναι.
1: Όχι ρε κάτω στο πάτωμα.
0: Γιατί?
1: Βάλε μου στο τζάκι μία.
0: Μέσα. Και ένα προσάναμα.
1: Ένα χαλάκι. Ένα χαλάκι βάλε μου. Άναψε μου το τζάκι.
0: Ναι.
1: Και κάνε εκεί ό,τι δεν έχεις κάνει ποτέ.
0: Πάλι κάτω δεν είμαστε.
1: Θα το μαζέψουμε μετά το χαλάκι να μην κάτσει ο σκύλος και μαζέψει.
0: Ο διάδρομος σε πείραξε μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Τι άλλος αρέσει.
1: Θα βγούμε από το σπίτι. Και θα πάμε σε ένα ξενοδοχείο.
0: Α, δεν θες έξω να μας
1: βρεθούν. Όχι, Γιώργο, όχι.
0: Δεν θες να πάμε.
1: Σου φέρνω τα πιο αγαπημένα μου, ρε.
0: Και με νοιάζει εμένα.
1: Θα σε κάνω τούρμπο.
0: Έλα να σου πει. Εμένα θα κάνεις τούρμπο, θα με ξεποδαριάσει να κάθομαι να τρίβω 2 ώρες.
1: Όχι, είναι ιδέες και για τον δικό μου.
0: Συγγνώμη, θα γίνω εγώ τούρμπο να κάθομαι να σε τρίβω.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, καλά,
1: γιατί δεν μπορείς να τρίψεις τη γυναίκα σου.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν μ' αρέσει.
1: Θα γίνεις ο καλύτερος.
0: Αφού δεν μ' αρέσει.
1: Εμπιστεύσουμε.
0: Ε, καλά, τρίφτε εσύ.
1: Ωραία. Έλα να γνωριστούμε από την αρχή. Αυτό, παιδιά, πιάνει πάντα.
0: Ναι.
1: Πιάνει πάντα. Πάμε στο μπαράκι που μας αρέσει.
0: Ρε, φίλε, ναι.
1: Και κάνε τον άγνωστο
0: ναι,
1: με την άλλη.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Μαζί μου κάθεσαι, δεν πας αλλού.
0: Είπες να συστηθούμε.
1: Θα συστηθούμε.
0: Όχι,
1: δεν θα φύγεις.
0: Α, τελικά δεν είσαι εσύ αυτή που περίμενε.
1: Θα κάτσεις να με κεράσεις κιόλας. Άνοιξε μου ένα μποκάλι κρασί.
0: Κάτσε ρε που λέγω
1: μου,
0: ακόμα δεν σε γνώρισα.
1: Θα με γνωρίσεις μετά. Γιώργο, follow. Κάνε, ακολούθα λίγο
0: τώρα,
1: το σκεπτικό.
0: Τώρα δεν είπες να ξανασυστηθούμε.
1: Θα συστηθούμε.
0: Ωραία, Γιώργος.
1: Μαρία.
0: Χάρηκα.
1: Είσαι καινούργιος εδώ.
0: Ναι, και τώρα μόλις έφευγα. Καλά να περάσει, ελπίζω
1: να σε ξαναπετύχω. Τι θες να κάνουμε, το καλύτερο σεξ της ζωής μας.
0: Ελπίζω να σε ξαναπετύχω κάποια στιγμή.
1: Πόπο. Ωραία. Έχουμε πιει το μπουκαλάκι με το κρασί μας, εντάξει. Έχουμε γνωριστεί. Και τώρα.
0: Για πες. Θες να πάμε σπίτι σου, σπίτι μου. Είτε καπάλω. Για λέγε.
1: Θέλω να μιλήσουμε για τις πιο αξέχαστες ερωτικές μας περιπτώσεις.
0: Όλα αυτά δεν έχουμε κάνει τώρα, γνωριστήκαμε.
1: Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Είμαι ο πρώτος.
1: Θα θυμηθούμε. Θα θυμηθούμε όλες εκείνες τις όμορφες στιγμές που έχουμε περάσει καταπληκτικά στο κρεβάτι.
2: Πριν γνωριστούμε ήταν καταπληκτικά.
1: Γιώργο! Δεν μπορώ! Εγώ φταίω!
2: Πριν γνωρίσω μεράκι την γυναίκα μου, έκανα κάθε μέρα σεξ.
1: Θα σου κάνω. Θα σου κάνω, Γιώργο! Μην με κάνεις έτσι, ρε Γιώργο! Έλα ρε παιδιά, μια έρευνα έφερα.
2: Αυτό το κρασί βαράει.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος ΙΑΡΚΕΑ. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος ΙΑΡΚΕΑΡ και ΣΟΚ FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
8: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
9: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Στο καφέ Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργο Καρτελιά.
0: Η θερμοκρασία στην πόλη Σκαλκίδα αυτή την ώρα, παιδιά, είναι στου 29 βαθμού Κελσίου. Δεν θα του ξεπεράσουμε και πάρα πολύ. Μέχρι 31 η μέγιστη με ηλιοφάνεια. Αύριο, παιδιά, μέγιστη θα τα δροσιστούμε. 29 δηλαδή. Σκεφτείτε το βράδυ, αύριο το βράδυ θα έχουμε 21 βαθμού Κελσίου. Προφανώ δροσούλα. Μια βόλτα στην Αθήνα με πιο καυτά τα πράγματα. Με 33-34 σήμερα και η Θεσσαλονίκη 30 βαθμού Κελσίου η μέγιστη.
1: Έχουμε του πιο σεξι ακροατέ εκεί έξω γιατί έχουν δοκιμάσει. Πολλά πράγματα έχουν βγει από το σπίτι. Όπως πολύ καλά είπα, δεν πήγαν βέβαια σε ξενοδοχείο, Κώστα, δεν ξέρω γιατί. Ο Κώστας λοιπόν λέει ότι καλά μου λέει, ένα μέρος που πραγματικά ήταν απίστευτο.
0: Ναι.
1: Στη βεράντα.
0: Βεράντα, ε.
1: Στην παραλία λέει.
0: Ναι.
1: Τα έχω δοκιμάσει.
0: Θα μας καμαρώνουν όλοι λέει.
1: Ακόμα νομίζω αυτό γινόταν πολύ πολύ παλιά το τελευταίο μέρος που λέει ο Κώστας. Θα μου πείτε εσείς λιγάκι. Στο σινεμά.
0: Στο σινεμά, ε. Ποια ταινία
1: τι
0: έπαιζε.
1: Τι ταινίες να ήταν αυτές. Ρόλα τσάντα και κοπάν, ας πούμε.
0: Black Friday.
1: Τι. Τι είναι αυτή.
0: Ταινιάρα.
1: Ενώ το ρόλα τσάντα και κοπάν είναι ταινία.
0: Ναι, γιατί και εγώ αυτό που λέω.
1: Τότε τέτοιο. Στα παλιά τα χρόνια
0: μπορεί
1: έπαιζε
0: να βλέπανε...
1: η ταινία και ήταν δύο άτομα μέσα στον κινηματογράφο. Τώρα πια πολύ δύσκολα να
0: ναι,
1: είσαι.
0: Ναι, ρε παιδί, μπορεί να βλέπανε. Μπορεί να βλέπανε το παλούκι Λουκ.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Καλά ταινιάρα. Το παλούκι Λουκ. Δεν το έχει δει ποτέ.
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Με του Ντάλτον.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα.
0: Εντάξει, ρώτα.
1: Λοιπόν, ποιο θεωρείτε ότι είναι το καλύτερο μέρος για να υπάρξετε σε μια ερωτική στιγμή με το άλλο μισό, με το έτερο νήμιση, με το άτομο που έχετε επιλέξει εκείνη τη στιγμή να είστε μαζί.
0: Εκεί που δεν πιάνει σήμα.
1: Δηλαδή.
0: Με παίρνει η γυναίκα μου τηλέφωνο.
1: Φτάνει ρε Γιώργο, φτάνει. Δεν αντέχω άλλο, ρε παιδάκι μου. Μια ζωή έτσι δεν θα κάνω σε αυτή την εκπομπή. Να φύγω, τι να κάνω.
0: Εσένα, ποιο είναι το καλύτερο σου μέρος να κάνεις σεξ.
1: Το κρεβάτι. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει.
0: Ρωτάς τον κόσμο να σου πει περίεργα μέρη.
1: Ναι, για να δοκιμάσω κι εγώ.
0: Το κρεβά...
1: Να πάρω απόψεις.
0: Ορίστε, στην παραλία θα το κάνεις.
1: Δεν
0: που
1: μπορώ.
0: Σου λέει ο Κώστας.
1: Δεν μπορώ πολύ άμμο.
0: Στο σινεμά που λέει γινόταν χαμός.
1: Όχι, θα μας δει και κανένα μάτι και θα όχι.
0: Ορίστε, που είπαμε αλλού, βεράντα.
1: Άντε στο τσακίρ κέφι, ρε παιδί μου.
0: Βεράντα.
1: Στον τριθέσιο καναπέ στο σαλόνι.
0: Στο τσακίρ κέφι.
1: Στο τσακίρ κέφι.
0: Παραλία νύχτα.
1: Έχει πολύ

0: Μαρία μου.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Αγχώνομαι. Εγώ θέλω να το απολαύσω. Εάν πατήσω το stop και ξέρω ότι έρχεται η πυροσβεστική, δεν
2: γιατί
1: θα μπορέσω.
2: Γιατί είναι αυτή η πυροσβεστική, πουλάκι μου.
1: Αχ, δεν χτυπάνε καμπανάκια.
2: Όχι, ρε. Πατάς το stop, κάνεις τη δουλίτσα σου, μετά πατάς τον οροφό σου και προχωράς.
1: Και άμα θέλει η κυρία Κίτσα να φύγει από τον πέμπτο και να. Και εγώ θα τη δυσκολέψω.
2: Πω, άστιν, πόσο θα κρατήσει 3 λεπτά τώρα, τι θα πάθει.
1: Επίσης, έχεις δει πώς πρέπει να τον σηκώνεις τον άλλον για να κάνεις το στόχο.
2: Δεν χρειάζεται να το σηκώσω.
1: Πω, αλήθεια.
2: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό.
2: Σκύψε λίγο μπροστά.
1: Ρε, μην είσαι. Ρε, εσύ δεν μπορώ, ρε.
2: Με ρωτάει πώς γίνεται, τι να κάνω. Ορίστε, ο Ανδρέας σου λέει. Στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, στο πίσω κάθισμα, όχι στο πορπαγκάζ. Αυτή δεν ήθελε να μάθει. Μας το παίζει και δασκάλα μετά.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Μαρία μου. Καλή εβδομάδα.
1: Κορίτσι
0: μου, πρέπει να σε πάρω μαζί μου. Πρέπει να σε πάρω μαζί μου να σε μοιήσω σε διάφορα πράγματα. Τώρα το άκουγα τι λέγατε.
1: Α, νόμιζα για να μην τον αντέχω.
0: Όχι, όχι. Λυπάμαι. Μόνο κρεβάτι, καναπέ. Θα σα πω σε λίγο. Λοιπόν, Optics Poly για να βλέπει το εντερόν σου. Είμαι σε καλύτερα την ώρα που σου κάνει ναζάκια, που σου κάνει χαδάκια, που σου κάνει μασαζάκια. Που...
1: Μπορώ να πω κάτι.
0: Τι?
1: Ισχύει με τα γυαλιά, παιδιά. Βάλτε τα.
0: Όταν τα
1: δεν
0: λέω
1: τα έχω βάλει ποτέ. Τα έχω εντωμεταξύ.
0: Σας έχω πει ότι...
1: Τον ανάβει.
0: Το πιο ερωτικό πράγμα σε μια γυναίκα είναι τα γυαλιά μοιοπία. Το βλέπει δασκάλα, δικηγορίνα. Ακούστε με, Optics Poly έχουμε τα πιο ωραία γυαλιά. Προστατεύει και τα ματάκια σα σε τυχόν ατύχημα την ώρα του σεξ. Διότι έχουμε τα ωραιότερα γυαλιά. Optics Poly, Κανάρι 7, Βαθιευλίδος. Ακόμα και για τις ερωτικές σας νύχτες. Γυαλιά. Οράσεως από τα Optics Poly για να του ανάβεις τα αίματα.
1: Έχει χαμογελάσει όλη τη συφάτσα.
0: Παιδί μου, γιατί... ξέρω εγώ γιατί φορώ γυαλιά, γιατί έχω 3-4 μαζί μου.
1: Έλα μου δε.
0: Γιατί ανάβουν και τους άντρες το γυαλί.
1: Α.
0: Είναι μια φαντασίωση του άντρα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
1: Ναι.
0: Αλλά τη βλέπει ρε παιδί μου δασκάλα, νομίζω ότι είσαι δασκάλα, η Master of the System. Του εμπνέει άλλα πράγματα.
1: Master of the System.
0: Master of the Universe. He-Man. Έβλεπα και He-Man μικρή.
1: Captain America.
0: Λοιπόν, ακούστε, γυαλιά ηλίου μοιοπίας είναι φαντασίωση του άντρα. Φορέστε το βράδυ και θα δείτε. Θα δείτε ένα άλλο αποτέλεσμα. Ακούστε τη Γεωργία την παλιά. Λοιπόν, μαράκι μου, άρδιζα σε μίσο στον έρωτα γιατί δεν ξέρεις τίποτα. Καναπέ, κρεβάτι, αυτά είναι μόνο για τους παντρεμένους.
1: Έλα και τζακάκι.
0: Τι τζακάκι, άσε μας Μαρή, άσε μας Μαρή. Κάπου αυτοκινήτου έχεις κάνει.
1: Δεν μπορώ, ρε φίλε.
0: Γιατί δεν φτάνεις. Αυτός πρέπει να φτάσει, όχι εσύ. Λοιπόν, πάρτε με χαμηλή μούρη, γιατί άμα είναι SUV, πού να κάνω.
1: Α, θα νοικιάσω κιόλας. Δεν πάω σε ένα ξενοδοχείο ωραίο που θα έχει και ένα τζακούζι μέσα.
0: Ωραία.
1: Ένα room service θα με εξυπηρετήσει.
0: Αφού έχεις...
1: Θα μου φέρει μια σαμπάνια, μια φράουλα, μια σαντιχή.
0: Πάρτε που θες και σαμπάνια!
1: Εγώ θέλω από τα λόνια σε
0: σαλόνια. Εσένα πρέπει να σε πληρώσουμε δηλαδή. Προπαγκάζ.
1: Προπαγκάζ με πάλι μέσα και δεν θα με ξανακούσει.
0: Αφού έχεις τσίπα, άνοιξε το προπαγκάζ, χώσε το κεφάλι μέσα και ας τον άλλο απ' έξω.
1: Θα κάτσω εγώ μες στο προπαγκάζ που μυρίζει και αυτοκινητήλα. Δεν μπορώ να μυρίζει αυτοκίνητο το αυτοκίνητο.
0: Ωραία, παραλία.
1: Δεν μπορώ, βολτσαλάκια.
0: Νύχτα μέσα.
1: Τα είπαμε τώρα με τον άλλον. Πες μου κανένα άλλο.
0: Τι άλλο θες.
1: Εντάξει, το είπαμε.
0: Ούτε
1: το βολτσαλάκι δεν το μπορώ, ρε φίλε.
0: Ταράτσα.
1: Ταράτσα
0: το καλά, εντάξει. Τουαλέτες.
1: Πώς την τουαλέτα τώρα.
0: Όχι τη δικιά σας, έξω εννοώ σε ένα κλαμπ.
1: Δεν πάμε κλαμπ.
0: Δεν πάτε κλαμπ. Ωραία,
1: πάμε
0: εκεί
1: κλαμπ.
0: Που πάτε για φαΐ.
1: Για φαΐ, ναι.
0: Που τρώτε και τα όστρακά σας. Στην τουαλέτα κρυφτείτε. Και γίνει.
1: Ναι, έχει μία τουαλέτα, θα πηγαίνουν όλοι μετά θα.
0: Κοινόχρηστη είναι.
1: Μία. Το μαγαζί έχει μία άντρων και γυναικών.
0: Ναι, κλειστείτε σε μία τις δύο.
1: Άμα μας χτυπήσουν, τάκ, τάκ, τάκ, παρακαλώ.
0: Άμα είσαι στη γυναικεία, πες άλλη. Άμα είναι στην αντρική, πρέπει να πει άλλους άλλους. Ούτε αυτό, ούτε τουαλέτες. Να κάνω μια ερώτηση. Θες με τον σύντροφό σου ή θες να είναι, ρε παιδί μου, με ένα one night stand. Παίζει ρόλο.
1: Καλά, καλέ.
0: Παίζει ρόλο, γιατί άμα είναι μια τύπου βραδάκι, έχουμε πιει, είναι τα ποτά κτλ. Αυτοκίνητα, πεζοδρόμια, στενάκια στο δρόμο. Έχουμε πολλά τέτοια.
1: Ποια στενάκια, μωρή κουλή. Είμαστε
0: βγαίνεις από το κλαμπ.
1: Σε ολόκληρη πόλη είμαστε. Δεν περνάει άλλο άνθρωπος εκεί πέρα.
0: Και τι έγινε, βγαίνεις από το κλαμπ.
1: Ναι.
0: Αριστερά ή δεξιά, δεν έχει στενό.
1: Αυτός βλέπει πάρα πολύ αμερικάνικα. Αυτός νομίζω ότι θα φάμε πίσω από τα σκουπίδια.
0: Όχι δίπλα στα σκουπίδια, βρωμάει. Όχι, ρε φίλε. Όχι δίπλα στα σκουπίδια.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και μιας που ο καιρός, παιδιά, είναι ακόμα καταπληκτικός και ειδικά εδώ στη Χαλκίδα μας αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε βόλτα στην παραλία μας και θα τελειώσει και πάρα πολύ αργά, μπορεί να σου γεννηθεί έτσι η όρεξη για ένα νεράκι, ένα σνακ, ένα αναψυκτικό, ναι, ή επιθυμία να το πάρεις στο σπίτι, ας πούμε, και να το χαρίσεις με τον άντρα σου. Λοιπόν, εκεί που χαίρεσαι και σκέφτεσαι ότι θέλω να πάρω αυτό και δεν ξέρω από πού θα το πάρω, σκέψου, τρελό περίπτερο, 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό, 7 ημέρες την εβδομάδα ανοιχτό. Ό,τι και αν έχει σκεφτεί, το τρελό περίπτερο το έχει. Θέλεις αναψυκτικό, θέλεις κάτι περίεργο από το TikTok που το είδες και μπορεί και το παιδάκι σου να το θέλει, τότε θα πας στο τρελό περίπτερο. Γιώργο! Στην παραλία μας, παιδιά, έχει το παλιό περίπτερο και στην παραλία της Νέας Αρτάξης θα το βρεις 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, με ενοχλείς!
2: 2-10-300-104-8. Ελάτε, παιδιά, το αγαπημένο μας παιχνίδι. Βρείτε τις λέξεις, βρείτε τις σωστές απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις που θα σας κάνω. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό και η Μαρία σας δείχνει τον τρόπο καθημερινά και νομίζω ότι σιγά σιγά θα βάλω και τη Βασιλική στο παιχνίδι να σας βοηθήσει περισσότερο. Λοιπόν, έχουμε 20 δευτερόλεπτα, ένα γράμμα από την αλφάβητο και 5 ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν με το γράμμα που θα σας πω εγώ. Όπως θα κάνει και η Μαρία τώρα. Σου έχω βρει κάτι πάρα πολύ εύκολο, μαράκι μου, για να δείξει στον κόσμο πώς κερδίζουν σε αυτό το παιχνίδι, οκ. Είναι το ξύ.
1: Ξύ!
2: Ναι.
1: Για πες.
2: Ωραία. Θέλω να μου απαντήσεις με το γράμμα ξύ στις 5 ερωτήσεις που θα σου κάνω μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
2: Είσαι έτοιμη?
1: Πανεύκολο.
2: Το κάνεις τα δώρα.
1: Ξεσκίζω!
2: Δεν είναι ξανθός.
1: Είναι ξανθομπάμπουρας. Προχώρα.
2: Έτσι αποκαλούμε μια ερωτική νύχτα.
1: Ξαφρενή.
2: Είσαι όταν σου λέω ανέκδοτα.
1: Ξενερωμένη.
2: Έτσι ξυπνάς το πρωί.
1: Με ξύδια,
2: ναι. Ισορρομένη, οξεμαλιασμένη, με ξύδια. 2-10-300-104-8, για έλατε, παιδιά. Έχω το γράμμα νι, αλλά έχω και το γράμμα λάμδα.
1: Δεν μπορούσα να παίξω εγώ με αυτά. Μου όλα τα δύσκολα, παιδιά.
2: Ωραία, 2-10-300-104-8, θα έχετε τη βοήθεια της Μαρίας. Άμα κερδίσετε, σωθήκατε.
3: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Αλλημινήσεις!
7: Hey!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks,

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, τα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Τα φας?
5: Όχι.
6: Τα φας?
5: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: 2-10-300-1048. Αγαπημένο παιχνίδι. Έχουμε 5 ερωτήσεις, έχουμε 20 δευτερόλεπτα και ψάχνουμε να απαντήσει από ένα συγκεκριμένο γράμμα της αλφαβήτου που θα διαλέξετε εσείς. Όπως θα κάνει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε μου. Θες να παίξεις με τον Ι ή θες να παίξεις με το Λάμδα?
1: Πολύ καλή κλίση.
0: Τι?
1: Βάλε μου τον Ι.
0: Τον Ι.
1: Τον Ι, τον Ι.
0: Τον Ι, όπως λέμε Νίκος. Λοιπόν, έχεις 20 δευτερόλεπτα να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα Ν. Είχε παρέα η Χιονάτη.
1: Νάνη.
0: Το κάνεις τα βράδια σε ένα μωρό. Το έχει ένας χειρουργός.
2: Μυστέρι.
0: Ένα ζώο.
1: Μυθίτσα.
0: Λέμε έτσι μια γυναίκα που θέλει να πηγαίνει με πολλούς άντρες.
2: Νασιάρα.
0: Το κάνεις τα βράδια σε ένα μωρό.
2: Νανούρισμα.
1: Ντους.
0: Μας έμεινε η νυφωμανή.
2: Πώς.
0: Η νυφωμανής. Δεν πειράζει, Αλεξάνδρε, μπορεί να ξαναδηλώνει συμμετοχή. Δεν πειράζει, μας έμεινε μια ερώτηση. Δεν πειράζει. Ξαναδηλώνει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Όπως κατάλαβες, σου έμεινε το Λάμδα. Κωνσταντίνε.
2: Κωνσταντίνε, πες ναι.
0: Μίλα, κας. Κωνσταντίνε.
2: Κωνσταντίνε.
0: Πάει ο Κωνσταντίνε.
2: Όχι, ρε. Όχι, περίμενε. Έλα, βρες το να.
0: Έλα, Κωνσταντίνε.
1: Έλα, έπεσε η γραμμή.
0: Λοιπόν, σου έμεινε το Λάμδα. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Όλες οι απαντήσεις πρέπει να ξεκινάνε με το γράμμα Λάμδα σε 20 δευτερόλεπτα. Βλέπεις συχνά στους δρόμους. Βλέπεις συχνά στους δρόμους.
1: Στους δρόμους.
0: Ναι. Είναι μεγάλη, σκληρή και σου αρέσει να την κρατάς.
2: Λαμπάδα!
0: Χρησιμοποιήσεις τον έρωτα. Χρησιμοποιήσεις τον έρωτα.
1: Λάδι.
0: Πονηρό εξάρτημα αυτοκινήτου. Μας έφαγε η λαμπάδα, μας έφαγε η λαμπάδα.
2: Γιατί γίνατε?
0: Δεν πειράζει, ρε Κωνσταντίνε, μπορεί να ξανατηλέω συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Βλέπει συχνά στους δρόμους λεωφορεία, αλλά κούβες, διάφορα. Λοιπόν, είναι μεγάλη, σκληρή και σου αρέσει να την κρατάς. Πολύ σωστά είπες λαμπάδα. Απαντήσεις που έχω γράψει εγώ. Χρησιμοποιήσει τον έρωτα. Λιπαντικό, πονηρό εξάρτημα αυτοκινήτου, Μαρία.
2: Τι ξέρω. Λευγές!
0: Λευγές, τον έμαθε το Λευγέ. Να τα είναι που δεν ξέρει από αυτοκίνητα. Και αν το βρεις, θέλεις να το τρίψεις. Δεν φτάσαμε ποτέ σε αυτή την ερώτηση.
2: Α, περίμενε, να το βρούμε. Αν το βρεις, πρέπει να το τρίψεις. Λιχνάρι του Αλαντίν!
0: Τον Αλωνών τα βρίσκει, το δικά της δεν βρίσκει.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Αγγίδας.
5: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

0: έχω.
1: Έρωτα, έρωτα έχουμε και εμείς με την πιντσαρία Λιμπινίσης, παιδιά, γιατί βρίσκουμε και πίτσα και πίτσα. Τα πάντα βρίσκουμε και πολύ ωραία τραγανά. Πολύ ωραία τραγανά, παιδιά, δοκιμάστε το όπως και δίποτε αν βρεθείτε στην πιντσαρία Λιμπινίσης.
2: Ναι.
1: Πενιρλί. Παιδιά, πιο ωραία special πενιρλί, έτσι τραγανά δεν έχετε δοκιμάσει πουθενά άλλο.
2: Πήρα μακαρονάδα σπαγκέτι αλλά κρέμ το Σάββατο να φάω και πήρα και μία πίτσα πεπερώνη και πήρα και πίντσα γλυκιά. Ήταν πάρα πολύ νόστιμα, θέλω να σου πω.
1: Τσίμπησες, δεν έφαγες.
2: Και μια zero coke πήρα και ήμασταν καλά.
1: Άμα δεν πάρει zero, δεν γίνεται δουλειά. Και special και πεπερώνη και μαργαρίτα, τα πάντα σε περιμένουν στην πινισαρία Λιμπινής με ένα τηλεφώνημα στο 22210-2520.
2: Η ημέρα μας σήμερα θα φέρει μεγάλη ανάγκη για ασφάλεια, προσοχή στην οικογένεια και συναισθηματική σιγουριά. Τώρα, ποιο προσοχή θα έπρεπε να περάσουν να έχουν σήμερα? Κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και γόκεροι. Κρύε, η μέρα σε καλεί να ασχοληθεί περισσότερο με το σπίτι, την οικογένεια και κάποιες προσωπικές υποθέσεις που μπορεί να είχες αφήσει στην άκρη. Η μέρα σου ένα 7. Ταύρε, μπορείς να προχωρήσεις ένα σχέδιο που είχε μείνει στη μέση, ιδιαίτερα αν επιστρέψεις σε μια παλιότερη ιδέα ή σε μια επαφή που είχες παραμελήσει. Η μέρα σου ένα 8. Δίδυμε, τα οικονομικά και η αίσθηση ασφάλειας φαίνεται να σε απασχολούν περισσότερο σήμερα, όμως μπορείς να δεις πρακτικά αποτελέσματα από προσπάθειες που έχεις κάνει το προηγούμενο διάστημα. Η μέρα σου ένα 8. Καρκίνε, η σελήνη στο ζώδιο σου σε κάνει πιο ευαίσθητο αλλά και πιο πολύ συνδεδεμένο με αυτά που πραγματικά θέλεις, ενώ μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να προστατέψεις περισσότερο τον εαυτό σου. Η μέρα σου ένα 7. Λιονταράκια μου, η μέρα ανεβαίνει αισθητά για εμάς όσο περνούν οι ώρες. Α, ξαναβρίσκουμε την αυτοπεποίθησή μας και τη διάθεση να πάρουμε πρωτοβουλίες. Η μέρα μας ένα 9. Παρθένε, η μέρα σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τη δουλειά σου και να διορθώσεις πρακτικά θέματα που είχαν αρχίσει να σε κουράζουν και θα πάρεις και πιο καθαρές αποφάσεις. Η μέρα σου ένα 8. Ζυγέ, οι σχέσεις, οι φίλοι και η κοινωνική σου ζωή μπορούν να σου προσφέρουν σήμερα κάτι πολύ ευχάριστο, αρκεί να μην προσπαθείς συνεχώς να ικανοποιείς τους πάντες. Η μέρα σου ένα 8. Σκορπιέ, η μέρα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα παραγωγική, ειδικά αν καταφέρεις να ισορροπείς τις επαγγελματικές απαιτήσεις με την προσωπική σου ζωή. Η μέρα σου ένα 9. Τοξότη, η μέρα σου ζητά να αφήσεις πίσω μια απογοήτευση ή ένα σχέδιο που δεν εξελίχθηκε όπως περίμενες και να ξαναδείς τους στόχους σου με πιο ρεαλιστικό μάτι. Η μέρα σου ένα 8. Εγώκερε, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες μπορεί να σου φαίνονται περισσότερες από όσους θα ήθελες, ιδιαίτερα αν προσπαθείς να κρατήσεις τα πάντα μόνος σου. Η μέρα σου ένα 7. Υδροχόε, μια συζήτηση μπορεί να σε βάλει σε σκέψη για μια σχέση ή μια επαγγελματική κατάσταση και να σε κάνει να δεις διαφορετικά κάτι που μέχρι τώρα θεωρούσες δεδομένο. Η μέρα σου ένα 8. Και ψαράκια, η μέρα ευνοεί τη μάθηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία. Ενώ μπορεί να υπάρξει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία που θα σου ξυπνήσει ξανά τον ενθουσιασμό, η μέρα σου ένα 8.
1: Και τι γίνεται, παιδιά, όταν ο Θεός αρχίζει να συζητάει με τον Αδάμ στον παράδεισο για την Εύα?
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και είναι ο Θεός που λέτε και φτιάχνει τον Αδάμ. Και του λέει: Τέκνον μου, από εδώ και πέρα θα ζεις στον παράδεισο. Θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις ήρεμα, χαλαρά όλη μέρα. Ο Αδάμ ακούει βέβαια τον Θεό και κάθεται και κάνει βόλτες μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη μέρα όλα καλά. Όλα ήρεμα, όλα καλά. Τη δεύτερη μέρα όλα μια χαρά. Όμως την τρίτη μέρα έκατσε σε ένα βράχο σκεπτικός. Ο Θεός τον βλέπει και του λέει: Τέκνον μου, τι έγινε? Τίποτα, του λέει, νιώθω μοναξιά. Α, και τι θες να κάνω, λέει ο Θεός? Θα ήθελα μια σύντροφο, Θεέ μου. Και πώς τη θες? Α, θέλω να είναι όμορφη, γλυκιά, να μην γκρινιάζει και να με φροντίζει. Ξέρεις, του λέει ο Θεός, ρε Αδάμ, ξέρεις, αυτό θα σου κοστίσει ένα πόδι και ένα χέρι. Ο Αδάμ κοιτάει το Θεό και του λέει: Με ένα πλευρό τι παίρνω?
1: Γιώργο.
0: Και κάπως έτσι, παιδιά.
1: Γιώργο, δεν το είπες, ρε
0: γυναίκα.
1: Φίλε.
0: Γιώργος. Βασικά σβέρκο έπρεπε να δίνει.
2: Ενώ συνέχεια παλόκα. Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Ήδη γυνείς. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
7: Όταν λες εργαλεία.
8: Όταν λες υλικά.
7: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
8: Λες δεδούσεις. Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
7: Κόλλες Κερακόιλ, είτε 30 και είτε 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
8: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
7: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
9: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Διάβαζα ένα άρθρο που βγήκε που λέει 25χρονη ερωτεύτηκε βιομήχανο 65 ετών.
3: Μπράβο.
2: 30χρονη αγάπησε επιχειρηματία 68 χρονών.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, 35χρονη αγάπησε επιχειρηματία πάλι 75 ετών. Μία φορά δεν έχω ακούσει ρε παιδιά 25χρονη τρελά ερωτευμένη με συνταξιούχο του ΟΓΑ.
3: Ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στι 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
7: Αλυμπινίσης, hey!
8: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
4: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
1: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος η Αρκαία. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
7: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
1: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Είναι μια μέρα που λέτε μια πάπια και πάει στο μπαρ και λέει στον μπαρμαν. Έχεις ψωμάκι! Λέει η πάπια. Όχι, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια πάει στον μπαρμαν. Έχεις ψωμάκι! Όχι, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει το παπί. Μετά την άλλη μέρα να σου το παπί πάει στον μπαρμαν. Έχεις ψωμάκι! Την κοιτάει ο μπαρμαν. Όχι, λέει. Φεύγει το παπί. Να σου την άλλη μέρα πάει πάπια.
3: Έχει το παπί.
2: Όχι, λέει ο μπαρμαν. Αρχίζει και φορτώνει τώρα. Μετά από λίγο η πάπια.
3: Έχει ψωμάκι.
2: Όχι, λέει ο μπαρμαν.
3: Έχει ψωμάκι.
2: Λέει η πάπια. Έτσι και μου το ξαναπείς, θα σου καρφώσω το ράμφος πάνω στην μπάρα, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια. Πάει στο μπαρμαν και του λέει. Έχει καρφιά. Όχι, λέει αυτό. Έχει ψωμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό. Βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
8: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
10: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
11: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
10: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
11: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
10: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Μαρία, τι είπες?
13: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
8: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
12: Τι είπε το παιδί?
13: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
9: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
14: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
15: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
16: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
17: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
16: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Λαλαλα. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Αγγλικά ξέρεις?
2: Αγγλικά ξέρω.
1: Θέλω να πεις γάτα,
2: ναι.
1: Σκύλος.
2: Γάτα, σκύλος.
1: Ψυχή.
2: Ψυχή.
1: Και φεγγάρι.
2: Cat, dog, soul, moon.
1: Ωραία. Τώρα θα βάζεις το Μέγκα μπροστά.
3: Όχι, πάμε. Μέγκα.
2: Μέγκα cat.
3: Ένα, μετά. Μέγκα.
2: Μέγκα dog, μέγκα soul, μέγκα moon.
1: Καλά σε κάνουν.
2: Ρε εσύ Ανέστη, όσο και εγώ σένα ρε Ανέστη.
3: Είσαι φίλος μου, τελείωσε.
2: Εγώ θα φύγω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
4: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίζουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, τα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Τα φας?
5: Όχι.
6: Τα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
5: Όταν λες εργαλεία,
6: όταν λες υλικά,
5: όταν λες λύσεις για το σπίτι,
6: λες The Deuces. Μακίτα, Σκιλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
5: Κόλλες Κερακόιλ, είτε 30 και είτε 40. Μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
6: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
5: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
7: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, PTU-SYS 20, Νέα Λάμψακος.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας, στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Janeiro, sul da Bahia, centro-sul aqui do Tocantins, até o oeste.
1: Shock FM 104,8.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Παίζει επιτυχίες.
3: Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου κάνω ένα τεστάκι να δούμε ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου σου λειτουργεί.
2: Κανένα, και... σίγουρα. Μαζί μου το έχει χάσει.
1: Και έχει να κάνει λίγο με τα μαθηματικά. Λοιπόν, είσαι σε ένα τραμ.
2: Ναι.
1: Μέσα στο τραμ
2: ναι.
1: υπάρχουν 40 άτομα.
2: 40.
1: Στην πρώτη στάση το τραμ.
2: Πρώτη στάση.
1: Κατεβαίνουν 4.
2: Κατεβαίνουν 4.
1: Και ανεβαίνουν 2.
2: Ναι.
1: Στην επόμενη στάση.
2: Γιατί να μην πάρω το κουβιτεράκι τώρα.
1: Ωραία, πάρε κουβιτεράκι. Κατεβαίνουν 5, ανεβαίνει 1. Στην επόμενη στάση.
2: Ναι.
1: Από το τραμ κατεβαίνουν 14 και δεν ανεβαίνει κανένας.
2: Ναι.
1: Στην επόμενη στάση δεν κατεβαίνει κανένας και ανεβαίνουν 25.
2: Ωραία, συν 25. Ναι.
1: Στην επόμενη στάση του τραμ
2: ναι.
1: κατεβαίνουν 12, ανεβαίνουν 2.
2: 2.
1: Στην επόμενη στάση κατεβαίνουν 11,
2: ναι.
1: ανεβαίνουν 2.
2: Ναι.
1: Πόσες στάσεις έκανε το τραμ?
2: Δεν ξέρω ρε Γιώργο, δεν ξέρω, τα χάσα όλα, όλα λάθος είναι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίση.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καφέ έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
1: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος η Αρχαία. Από τις 6.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15 στην Πλατεία Αγοράς για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος ER Care και Shock FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Shock FM 104,8. Ο σταθμός που ακούς στα γυμναστήρια. Πώς να το ξέρεις αφού δεν πας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοείας Φόνακ και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
6: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
5: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
7: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
7: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
7: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
7: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
7: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
11: Are you talking to me?
10: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
12: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
10: Τηλέφωνο 22-21-0-86-586.
12: Παπαχαραλάμπους.
10: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
14: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πες μου στα αγγλικά, θέλω ένα φθηνό βιβλίο κλειδί.
2: Ένα φθηνό βιβλίο κλειδί.
1: Ναι, θέλω να μου πεις στα αγγλικά, θέλω ένα φθηνό βιβλίο κλειδί. Πες μου πώς είναι.
2: I want a cheap book key.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Τύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
8: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
9: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
8: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
12: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Ναι.
12: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι μας λέγανε οι γονείς και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα? Τι, είναι, τι μας απειλούσαν όταν ήμασταν μικρά οι γονείς μας και μας λέγανε θα γίνει αυτό, αλλά δεν έγινε ποτέ.
2: Δεν έγινε ποτέ.
1: Ναι.
2: Θα σε πάρουν οι γύφτοι.
1: Μπράβο, δεν σε πήρε ποτέ.
2: Τέτοιο.
1: Έρχεται ο παλιατζής να σε μαζέψει.
2: Μπράβο, ναι. Ναι. Φάει το φαγητό σου γιατί θα σου πέσουν τα δόντια.
1: Φάει την τελευταία μπουκιά, είναι η δύναμή σου και
2: μπράβο.
1: Είσαι ακόμα αρέδιο. Στα αγοράκια λέγανε φάει την τελευταία σου μπουκιά για να μεγαλώσει το πουλάκι σου. Μεγαλύτερο ψέμα.
2: Έμεινε ίδιο,
1: Έτρωγα και το λουλούδι την τελευταία μπουκιά, αλλά δεν μεγάλωσε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
7: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
6: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
7: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
6: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
7: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
6: Βαδιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-87082.
7: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις. Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος ΙΑΡΚΕΑ. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος ΙΑΡΚΕΑΡ και ΣΟΚ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
8: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Shock FM 104,8 και shockfm.gr. Ακούστε.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Ναι.
1: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Ναι. Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο.
2: Τι εννοείτε?
1: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας, ναι, είναι γιατί? Το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
2: 14.
1: Και έχετε πατίνι?
2: Ναι.
1: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια, είναι ηλεκτρικό.
2: Ηλεκτρικό.
1: Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες?
2: Ναι.
1: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες.
2: Από το καφέ μίστε, κατάλαβα.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
2: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
1: Αμά.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Shock FM 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
3: You're ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα.
2: Πάμε Optics Poly.
3: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
5: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνω ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
6: Ορίστε.
5: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
6: Πάω τώρα.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
7: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: σου. Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
7: Όταν λες εργαλεία.
8: Όταν λες υλικά.
7: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
8: Λες δεδούσεις. Μακίτα, σκι, ολέο Μακ, Φίσκαρς.
7: Κόλλες κερακόιλ, ήτα 30 και ήτα 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
8: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
7: Δεδούσεις Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
9: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίζουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος. Θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του. Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
1: Ένα, δύο, τρία και...
2: Με ζαλίζει η ομορφιά σου.
3: Οπα,
2: το κάνω το φόρεμά σου.
3: Και στο
2: παρόταν χορεύεις μάτια μου γλυκά. Με τρελαίνεις. Άιντι μάλε τσιγκουλάτα τσιγκιτά, τσιγκι τσιγκι τσιγκιτά. Άιντι μάλε τσιγκουλάτα τσιγκιτά, τσιγκι τσιγκι τσιγκιτά. Άιντι μάλε τσιγκουλάτα τσιγκιτά, τσιγκι τσιγκι τσιγκιτά. Έτσι ωραία.
0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλυμπινίση!

0: πίτσα ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος ΙΑΡΚΕΑ. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην Πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος ΙΑΡΚΕΑΡ και ΣΟΚ FM 104,8 ζωντανά από την Πλατεία Αγοράς.
9: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
10: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
9: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
10: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
9: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
10: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
9: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
10: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
11: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα,
11: οι αγώνες,
12: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
13: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
15: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
3: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
16: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
3: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
18: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
17: Στην τράπεζα πήγες?
18: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
17: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
18: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
17: Και αυτή σου μύρισε?
18: Αυτή κι αν μου μύρισε.
17: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
18: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
17: Στον Αλεμπινίση?
18: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
17: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
18: Εντάξει, θα φας τώρα?
17: Όχι.
18: Θα φας?
17: Όχι.
18: Θα φας?
17: Ναι.
18: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
17: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
18: Και ακριβώς απέναντι.
17: Και λίγο διαγώνια.
18: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
18: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
17: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
18: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό στον Παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
2: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
3: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
4: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
3: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
4: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
5: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Και αν ο δρόμος σας βγάλει στην παραλία της Χαλκίδας και θέλετε κάτι γλυκό και δροσερό, η στάση είναι μία. Queen Vanilla Μακαρίου 13. Παγωτό, βάφλες, γλυκά και φυσικά άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί, με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, γιατί η απόλαυση έχει τη δική της διεύθυνση.

αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, τα σοκαπογεύματα βγαίνουν από το στούντιο. Μεταφερόμαστε live στη Καλλιώτο CRKR, Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγορά στη Χαλκίδα για τα εγγένεια του νέου καταστήματος. Από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε όλους εκεί. Η Καλλιώτο CRKR από το 1965 προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις ακοής, σύγχρονη τεχνολογία και ανθρώπινη φροντίδα, με εξειδίκευση στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της βαρικοίας. Και με το δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης για τη Χαλκίδα, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου με μοναδικά δώρα.

Να σας πούμε και για το νέο μας στέκι στο Βασιλικό. Coffee Shop, από εκεί που θα περάσεις για καφεδάκι και τελικά θα κάτσεις και για κάτι ακόμα, γιατί έχει απ' όλα. Σφολιάτες, μπαγκέτες, σαλάτες, φυσικούς χυμούς, κρέπες, pancakes και πολλές επιλογές για κάθε ώρα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Και επειδή εμείς τα καλά τα μοιραζόμαστε, από σήμερα το κάνουμε και δικό σας στέκι.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: 1, 2, 3 και.
2: Με ζαλίζει ομορφιά σου. Τα κούδια το φορέμα σου. Και στον παρόταν χορεύεις. Μάτια μου γλυκά. Με τρελή. Άγι μάλε. Άγι μάλε.
1: Άγι μάλε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Φόνακ και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
4: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
0: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
1: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
0: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
1: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
0: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
0: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
1: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Συγγνώμη Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
6: Are you talking to me?
5: Τέλεια! Κανένας πατριώτης ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
7: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
5: Τηλέφωνο 2221 086 586.
7: Παπαχαραλάμπους.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
2: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
9: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
11: Παρακαλώ.
12: Μαρία.
11: Έλα.
12: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Παρακαλώ.
12: Έλα Μαρία.
11: Ναι.
12: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Παρακαλώ.
12: Έλα Μαρία.
11: Ναι, έλα.
12: Να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
11: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM απογεύμα.
6: Πεταγόμαστε στο αρτοπείο Λιάτης για να πάρουμε και σήμερα τα καλύτερα. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμσακο. Χειροποίητα ψωμιά αργής ορίμανσης. Μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί. Φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν και κουλούρια. Κριτσίνια, σνακ και πολλές επιλογές για το σπίτι ή το γραφείο. Αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμσακο.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αν απόψε η παρέα κανονίσει έξοδο, έχω την πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο, υπέροχο βράδυ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.

0: στην παρέα μας το εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Πώληση χονδρική λιανική, χονδρική σε Εύβοια, Βιωτία και Βόρεια Αττική. Λιανική Αγγελίγο Βιού 47 στα Ψαχνά Ευβοίας. Και σήμερα θα πάρουμε τα καλύτερα, τα γλυκά μας, τα παγωτά μας. Αγγελίγο Βιού 47 στα Ψαχνά Ευβοίας.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Να ζήσετε, νυφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
6: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
7: Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
8: Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χονδρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Ευβοίας. Τηλέφωνο 22 28 0 25000.
9: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις Coffee Shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή, αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
11: Όταν λες εργαλεία.
12: Όταν λες υλικά.
11: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
12: Λες The Dusis. Μακίτα, Skill, Oleo Mac, Fiskars.
11: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40, μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
12: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
11: The Dusis Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ξέρετε τι μου αρέσει πιο πολύ στο σχολαρχείο? Ότι δεν χρειάζονται πολλά. Μία ποικιλία με το μέτρο στη μέση, εκλεκτή μεζέδες, ζουμερά κρεατικά, καλή παρέα και η θέα της θάλασσας να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Αν ψάχνετε μία όμορφη στάση για σήμερα, σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.

Για να κάνουμε μια σοβαρή ερώτηση τώρα. Γλυκό ή αλμυρό? Γιατί στο coffee shop η απάντηση μπορεί άνετα να είναι και τα δύο. Club sandwich, burger, μπαγκέτες, σαλάτες αλλά και κρέπες, pancakes, βάφλες και ό,τι άλλο χρειάζεται για να γίνει λίγο καλύτερο το απόγευμά σου. Coffee shop στο Βασιλικό. Εμείς απλώς σας το είπαμε, τώρα το τι θα διαλέξετε είναι δικό σας θέμα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Είναι ώρα για το απογευματινό σου καφεδάκι. Αρωματικός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής, μεγάλη ποικιλία για κάθε ώρα της ημέρας. Όλα αυτά τα βρίσκουμε στο αρτοπείο Λιάτης, Φιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Ένας κυνηγός που λέτε γυρίζει στο σπίτι του μετά από κυνήγι και είχε πιάσει ένα λαγό να με το συμπάθειο. Το δίνει στη γυναίκα του και η γυναίκα βέβαια το μαγειρεύει για να φάει όλη η οικογένεια. Κάθονται στο τραπέζι, τρώνε το λαγό, στη φάβο κτλ. Ξέρετε κτλ. Μετά από δύο ώρες τρέχει ο μικρός γιος στο μπαμπά. Εκεί που κατουρούσα πατέρα, μου βγήκανε σκάγια. Ωρε γαμότο, λέει, θα ξέχασε η μαμά σου να βγάλει τα σκάγια από το λαγό, ρε γαμότο. Δεν πειράζει, υπομονή, παιδί μου, θα περάσει. Εντάξει, λίγο θα τσούσει, αλλά θα περάσει, θα περάσει. Μετά από λίγο, να σου κι άλλο ο γιος. Εκεί που κατουρούσα, μου βγήκανε σκάγια. Το ξέρω, παιδί μου, το ξέρω, η μάνα σου ξέχασε από το λαγό να βγάλει τα σκάγια. Δεν είναι τίποτα, θα τσούσει λίγο κάνα δύο μέρες, αλλά δεν είναι τίποτα. Και αρχίζει και φωνάζει και ο μεγάλος ο γιος. Ρε πατέρα! Ναι, ξέρω, γε μου, ξέρω. Εκεί που κατουρούσε, βγήκαν σκάγια. Όχι, ρε πατέρα, καμία σχέση, ρε πατέρα. Έκλασα και σκότωσα τον παππού.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Όλα τα κρουασάν Μόλτο 98 γραμμαρίων 1 ευρώ. Όλα τα αναψυκτικά Green 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα 1 κιλού 5,99. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα. Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
4: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
4: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
4: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
4: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
6: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
10: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
10: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
12: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος η Αρκαία. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοίας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
9: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
13: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
14: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
13: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
15: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
16: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
17: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
16: Στην τράπεζα πήγες?
17: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
16: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
17: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
16: Και αυτή σου μύρισε?
17: Αυτή κι αν μου μύρισε.
16: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
17: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
16: Στον Αλεμπινίση?
17: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
16: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
17: Εντάξει, θα φας τώρα?
16: Όχι.
17: Θα φας?
16: Όχι.
17: Θα φας?
16: Ναι.
17: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
17: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
17: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
17: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
16: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
17: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
15: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
18: Shock FM.
19: Shock FM 104,8.
20: Shock FM 104,8.
21: Shock FM
22: 104,8.
15: Πες τους ότι ακούς Shock FM.
21: Shock FM.
15: Shock FM 104,8.
21: Τίποτα άλλο.
23: Shock FM απογεύματα.
24: Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου στην Έξω Παναγίτσα. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα, όπως επίσης και μοναδικές καθημερινές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, για ποιότητα και οικονομία.

0: Rock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε

Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος από το 1989. 37 χρόνια παράδοσης και ποιότητας. Εξαγωγές σε πολλές χώρες. Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Αγγελίγο Βιού 47, στα Ψαχνά Ευβίας.

0: Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος για ποιότητα και οικονομία. Γεωργίου Παπανδρέου στην Έξω Παναγίτσα. Φρέσκα φρούτα, λαχανικά, καθημερινές προσφορές σε μοναδικά επιλεγμένα προϊόντα. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, ποιότητα και οικονομία.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έχουμε μεγάλο ραντεβού στη Χαλκίδα. Στα εγγένεια της Γαλλιώτος CR Care Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγοράς. Τα σοκαπογεύματα θα μεταδίδονται live από το νέο κατάστημα από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 το απόγευμα. Η Γαλλιώτος CR Care προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη βαρικοΐα, σύγχρονη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα με στόχο καλύτερη ακοή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Και με την ολοκλήρωση του δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης για τη Χαλκίδα, συμμετέχεις αυτόματα στην κλήρωση τέλος Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα.

Όμορφο βράδυ σημαίνει βόλτα στην παραλία, καλή παρέα και φυσικά ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας έχεις ωραία ατμόσφαιρα, θέα στη θάλασσα και όλα όσα χρειάζεσαι για να κλείσει όμορφα ημέρα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, τα βράδια πια έχουν το δικό του στέκι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ήρθε η ώρα και το απογευματινό μας το γλυκάκι. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, Αγγελίγο Βιού 47, στα Ψαχνά Ευβίας. Τηλέφωνο 22-28-024-644. 37 χρόνια παράδοσης και ποιότητας.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Και να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαράκη. Πολύ ωραία. Τι πετάει και κάνει σαν αρνί?
3: Μπε.
2: Τι πετάει και κάνει σαν αρνί?
3: Το κούνουπα μπε. Μπε.
2: Η μπε κάτσα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Να ζήσει την υφούλα μου, να φροντίζει το γιο μου, να τον έχει ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνει, Χρυσαφόπουλο να γίνεται.
5: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
6: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990 πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
7: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Εύβοιας. Τηλέφωνο 22-28-0-25000.
8: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Όλα τα κρουασάν Μόλτο 98 γραμμαρίων 1 ευρώ. Όλα τα αναψυκτικά Green 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα 1 κιλού 5,99. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα.
9: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
10: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
11: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
12: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
12: οι αγώνες
13: και οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
14: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μην όμως για την παρέα.
15: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8. Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
16: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
15: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
16: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
15: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
16: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
15: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
16: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
15: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
16: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
15: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
16: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
15: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
16: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
15: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
16: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
17: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
17: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
17: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
17: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
16: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
17: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
18: Παρακαλώ.
19: Μαρία.
18: Έλα.
19: Να σου κάνω μια ερώτηση.
18: Παρακαλώ.
19: Έλα, Μαρία.
18: Ναι.
19: Να σου κάνω μια ερώτηση.
18: Παρακαλώ.
19: Έλα, Μαρία.
18: Ναι, έλα.
19: Να σου κάνω μια ερώτηση.
18: Όχι.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
18: Παρακαλώ.
20: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
21: απογεύματα. Μαζί μας και σήμερα το αρτοποιείο Λιάτης, σπιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Χειροποίητα ψωμιά αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν και κουλούρια, κριτσίνια, σνακς και πολλές επιλογές για το σπίτι ή το γραφείο. Δεν ξεχνάμε τον αρωματικό καφέ, τα λαχταριστά γλυκά και το χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Αρτοποιείο Λιάτης, σπιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

Ήρθε η ώρα να γεμίσουμε το ψυγείο μας με πολύ ωραία προϊόντα οικονομικά από το σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου στην Έξω Παναγίτσα. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά και βέβαια μοναδικές καθημερινές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα.

0: σένα.
1: Shock FM 104,8. Ο σταθμός που ακούς στα γυμναστήρια. Πώς να το ξέρεις αφού δεν πας.

0: Και επειδή υπάρχουν και εκείνες οι μέρες που λες δεν κουνιέμαι με τίποτα από εδώ, μην κουνηθείς. Το Coffee Shop έρχεται σε σένα. Σπίτι, γραφείο, παρέα στον καναπέ. Παίρνεις τηλέφωνο στο 2221-050-044 και παραγγέλνεις αυτό που τραβάει η όρεξή σου. Coffee Shop και delivery στο Βασιλικό.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό, η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery, 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
1: Μαρία!
2: Τι είπες?
1: Πόλη!
2: Τι είπες, δεν άκουσα!
1: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
3: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
1: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
5: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
0: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά εσύ κάνε ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
7: Ορίστε.
6: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
7: Πάω τώρα.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
8: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
0: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
3: Είναι νούμερο 1.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρελό.
0: Σοκ FM 104,8.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Είδα, ρε παιδί μου, χθες μια περίεργη τσόντα.
3: Ναι.
2: Ήταν λίγο περίεργη, ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
3: Ναι.
2: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
3: Α!
2: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους, να σου πάλι με τον Κινέζο.
3: Πώς λεγόταν η τσόντα?
2: Κάθε τρεις και λίγο.
3: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω, ρε παιδιά.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
5: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
4: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
4: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
5: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
4: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
5: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
6: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
8: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
9: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Έχουμε ραντεβού στη Χαλκίδα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, η Ελένη Φούρλη και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος παίρνουν τα μικρόφωνα και εκπέμπουν ζωντανά από τα εγγένεια της Γαλλιώτος η Αρκαία. Από τις 6.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στην Παπαναστασίου 15, στην πλατεία Αγοράς, για να γνωρίσετε τις πιο σύγχρονες λύσεις ακοής και τα προηγμένης τεχνολογίας ακουστικά βαρικοείας. 60 χρόνια εμπειρίας, εξειδίκευση και ανθρώπινη φροντίδα. Κλείστε δωρεάν ραντεβού στο γαλλιώτος.gr και μπείτε στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου για μοναδικά δώρα. Γαλλιώτος Ιαρκέαρ και Σοκ FM 104,8 ζωντανά από την πλατεία Αγοράς.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
15: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου.
14: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ιαμβός, Plan B.
15: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
16: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
17: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
16: Στην τράπεζα πήγες?
17: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
16: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
17: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
16: Και αυτή σου μύρισε?
17: Αυτή κι αν μου μύρισε.
16: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
17: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
16: Στον Αλεμπινίση?
17: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
16: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
17: Εντάξει, θα φας τώρα?
16: Όχι.
17: Θα φας?
16: Όχι.
17: Θα φας?
16: Ναι.
17: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
17: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
17: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
17: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
16: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
17: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ένα, δύο, τρία και.
2: Με ζαλίζει ο ομορφιά σου. Τα κούδια το φορέμα σου. Και στον παρόντα χορεύεις. Μάτια μου γλυκά. Με τρελαίνει. Άγι μάλε. Τι κολλάτε τι κοιτά. Άγι μάλε. Τι κολλάτε τι κοιτά.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
5: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με τους Aurora Duet. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Όταν λες εργαλεία.
8: Όταν λες υλικά.
7: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
8: Λες δεδούσεις. Μακίτα, Σκι, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
7: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
8: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
7: Δεδούσεις Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Τώρα που σε έχω

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, από το χτέο παίρνω τηλέφωνο. Έχουμε ένα θεματάκι με το αυτοκίνητό σας. Το έχετε περάσει, το φέρατε?
2: Όχι, θα το φέρω σήμερα. Θέλω να το φέρω, ρε φίλε.
1: Αδελφέ, δυστυχώς σήμερα έφαγε πρόστιμο.
2: Σήμερα το φάγε.
1: Σήμερα το φάγε το πρόστιμο, 350 ευρώ.
2: Τι έφαγε?
1: 350. 350 ευρώ εδώ μου γράφουν για το αυτοκίνητό σας. Πινακίδα τελειώνει σου. Σωστά.
2: Δεν τη θυμάμαι, να πούμε.
1: Τέλος πάντων.
2: Για ποιο λόγο έφαγα 350 ευρώ?
1: Γιατί δεν το περάσατε χθες. Ήταν η τελευταία ημερομηνία και τώρα δεν δίνουν παράταση. Τέλος. Δεν έχει μάνα μου, κυρά μου. Τα ρίχνουν τα προστήματα όπως να είναι. Τι αυτοκίνητο είναι? Γιατί εγώ βλέπω μόνο την πινακίδα.
2: Ένα Σκόντα Οκτάβια.
1: Το μοντέλο?
2: Το 14.
1: Είναι και παλιό, ρε γάμο. Το πώς να το περάσουμε. Μετά είναι καινούριο, κάτι μπορεί να κάναμε.
2: Κάνε κάτι, ρε φίλε. Πέρασε το τώρα, τελειώνει. Να έρθω τώρα κάτω απευθεία.
1: Δεν έρχεσαι με ένα κατοστάρικο και δύο καφέδες. Ένα σκέτο και ένα μέτριο.
2: Α, κατάλαβα, εντάξει, ναι, εντάξει. Έλα, χαρτίδα, εντάξει, καλά.
1: Έλα, ρε Μικόνα.
2: Σκότωσε τον γιατί τον τρελάνε αυτός.
3: Εγώ θα τον σκοτώσω.
2: Απορώ πως τον αντέχεις εκεί μέσα τόσο καιρό.
3: Και εγώ απορώ πως τον αντέχω.
2: Είσαι ηρωίδα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
2: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
3: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
4: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
3: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
3: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
3: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
4: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι. Έναρξη Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
6: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
7: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
8: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
9: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Δευτέρη, δώσ' το.
2: Βρείτε μου κάποια που να κλείσει μετά. Κι εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα.
3: Βρείτε μου κάποια που να έχει καρδιά.
2: Κι εγώ θα γίνω από τα πιο καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν γυναίκες. Δεν υπάρχουν.
1: Έλα Δευτέρη, είσαι Θεός.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
12: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
11: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
12: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
11: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
12: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
11: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
13: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.com.
14: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
15: Are you talking to me?
14: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
15: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
14: Τηλέφωνο 2221086586.
15: Παπαχαραλάμπους.
14: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221073470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα
1: και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι μας λέγανε οι γονείς και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα? Τι, είναι, τι μας απειλούσαν όταν ήμασταν μικρά οι γονείς μας και μας λέγανε θα γίνει αυτό, αλλά δεν έγινε ποτέ.
2: Δεν έγινε ποτέ.
1: Ναι.
2: Θα σε πάρουν οι γύφτοι.
1: Μπράβο, δεν σε πήρε ποτέ.
2: Τέτοιο.
1: Έρχεται ο παλιατζής να σε μαζέψει.
2: Μπράβο, ναι. Φάει το φαγητό σου γιατί θα σου πέσουν τα δόντια.
1: Φάει την τελευταία μπουκιά, είναι η δύναμή σου και
2: μπράβο.
1: Είσαι ακόμα τέτοιο. Στα αγοράκια λέγανε φάει την τελευταία σου μπουκιά για να μεγαλώσει το πουλάκι σου. Μεγαλύτερο ψέμα.
2: Έμεινε ίδιο,
1: Έτρωγα και το αλλινού την τελευταία μπουκιά, αλλά δεν μεγάλωσε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιον αφρό το βγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πού είσαι? Σε χάσαμε!
2: Άστα ρε μαράκι, άστα ρε μαράκι, άστα μαράκι μου. Με πιάσανε δύο τύποι.
1: Ναι.
2: Με πήγανε σε ένα βουνό και τρεις μέρες με βιάζανε. Άστα μαράκι μου.
1: Πώς έγινε? Μα δύο μέρες έλειπες.
2: Θα πάω και σήμερα.
1: Γιώργητσά, εσύ λύθι, και εσύ, δέλφε.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά εσύ κάνε ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
5: Ορίστε.
4: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
5: Πάω τώρα.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
5: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: καλά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζει εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Shock FM 104,8. Ο σταθμός που ακούς στα γυμναστήρια. Πώς να το ξέρεις αφού δεν πας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Στις 29 του Σεπτέμβρη η Γη θα αποκτήσει, παιδιά, δεύτερο φεγγάρι. Ένας μετεωρίτης θα περάσει δίπλα από τη Γη. Αυτός ο μετεωρίτης θα μείνει λόγω του μαγνητικού πεδίου που έχει η Γη δίπλα της. Οι επιστήμονες το ονόμασαν αυτό το φαινόμενο Mini Moon. Ένα Mini Moon θα σκάσει στη Γη και θα κάθεται εκεί πέρα τώρα για δύο μήνες.
2: Άρα φεγγαράκι.
1: Ναι.
2: Το φεγγάρι πώς είναι στα αγγλικά?
1: Ένα, το είπαμε, Moon.
2: Η φεγγαράρα.
1: Να σου πω. Αρνούμε να σου τη συνεργασία. Δεν τη θέλω.
2: Ας μη ρωτήσω το φεγγαράκι.
1: Μου να πάρει.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινής είσαι.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ο Γιώργος είσαι?
2: Ο Γιώργος είμαι. Και έχω και τη Μαρία απέναντί μου.
1: Ρε φίλε, τι με κάνετε εσύ και η Μαρία, ρε φίλε?
2: Τι σε κάνουμε, αδελφέ?
1: Φίλε μου, είστε γεννημένοι.
2: Ναι.
3: Ο ένας για τον άλλο.
1: Για αυτό που κάνετε, χίλια συγχαρητήρια. Και ένα άλλο θα σου πω λίγο.
2: Έλα Γιώργαρα μου.
1: Με τη Μαρία είστε ζευγάρι?
2: Όπα, Γιώργο.
1: Τι ήθελα να πω, είμαι ειλικρινής και ντόπρος.
2: Πες το.
1: Λοιπόν, οι δυο σας ταιριάζετε όχι σε αυτό που κάνετε μόνο. Και σαν ζευγάρι έπρεπε να είστε μαζί σου.
2: Είσαι καλά, είσαι τρελός.
1: Ναι, μας έχετε τρελάνει εμένα και τη γυναίκα μου. Δηλαδή τέτοια επιτυχία δεν υπάρχει πουθενά. Τα ανέκδοτα που λέτε όταν η Μαρία δεν την αρέσει κάτι και τρελαίνεται. Ο τρόπος που τα λες εσύ. Συγχαρητήρια, έτσι ήθελα να μιλήσω μαζί σου και να σας πω ότι αξίζετε με το παραπάνω αυτό που κάνετε. Είστε τέλειο ζευγάρι και στο ράδιο, αλλά θα ήθελα να είστε και μαζί στη ζωή. Πολύ ταιριάζεται.
2: Στο σεξ να δεις.
3: Γιώργο! Και Γιώργο τον άλλον, ήρεμήστε.
2: Στο σεξ να δεις τι γίνεται όταν κάνει με τον σύντροφό
1: της. Ακόμα
0: καλύτερα. Λοιπόν. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

συχνότητα. 104.8. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104.8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και η Μαρία μια μέρα που λέτε καλά μου παιδιά είναι μαζί με μια φίλη της και συζητάνε. Και που συζητάνε λέει ρε σημαράκι λέει η φίλη της, ρε σημαράκι, πού πάει το φως όταν το σβήνεις? Πω λέει η Μαρία, ξέρω εγώ ρε σούλα, κάπου κρύβεται μάλλον λέει. Ναι, αλλά πού κρύβεται ρε Μαρία λέει μια στην άλλη. Δεν ξέρω ρε εσύ, άσε με λέει η Μαρία να πάω σπίτι να το σκεφτώ και θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω. Φεύγει λοιπόν το μαράκι, πάει σπίτι, να σου μετά από μια ωρίτσα χτυπάει το τηλέφωνο. Έλα, φιλενάδα, εγώ.
2: Βρήκα,
1: πού πάει το φως όταν το σβήνουμε. Έρχομαι από εκεί και θα σου πω. Να σου περνάει λίγη ώρα, τσουπ, φτάνει η Μαρία στη φίλη της τη Σούλα. Έλα. Κλείσε όλα τα φώτα, κλείσε τα φώτα. Η Σούλα κλείνει τα φώτα όλα του σπιτιού. Ωραία, λέει, και τώρα άνοιξε σιγά-σιγά την πόρτα του ψυγείου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Θα σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαράκη.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Όταν οι Αμερικάνοι σκαλίζουν κολοκύτες, το λένε Halloween, σωστά?
2: Ναι.
1: Όταν εμείς εδώ στην Ελλάδα σκαλίζουμε ντομάτες και πιπεριές, τι το λέμε?
2: Τι το λέμε?
1: Γεμιστά.
2: Είναι Γιώργος. Σταμάτη.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.